0: Δηλαδή διαχειρίζεται το κράτος. Είναι ο μόνος που αυτή τη στιγμή, ο μόνος αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα που υπηρετεί τους θεσμούς και διαχειρίζεται το κράτος. Αυτό
1: εντάξει,
0: είναι
1: αυτό, πολλοί το αμφισβητούν αυτό για το, την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, μετράω νούμερα. Ξέρω λοιπόν ότι η χώρα το 2019 ήταν στα τάρταρα και σήμερα δεν είναι στα τάρταρα. Ναι. Ξέρω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή στο εξωτερικό. Ξέρω ότι επιστρέψαμε στις αγορές, τελειώσανε τα μνημόνια, τελειώσανε και όλες οι επιτηρήσεις. Mm-hmm. Ξέρω ότι τα καταφέραμε σε δύσκολες φάσεις, όπως η φάση της πανδημίας. Mm-hmm. Ξέρω ότι στην εξωτερική πολιτική, ας φωνάζει ο κύριος Σαμαρά, στην εξωτερική πολιτική πάμε πολύ καλύτερα, με την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί την Τουρκία, δεν διαμαρτύρεται στις επιλογές της Τουρκίας. Mm-hmm. Έχει αυτόνομη ισχύ στη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται. Mm-hmm. Έχει αυξημένο κύρος στην Ευρώπη και εν πάση περιπτώσει είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή μια χώρα η οποία έφυγε από τα τάρταρα, έφυγε από καρπαζωής πράκτορας της διεθνής σκηνής και ανακτά την διεθνή ισχύ της. Αυτό ισχύει.
1: Αρκεί αυτό για την τρίτη θητεία.
0: Είναι λάθη τρομακτικά. Mm. Αν ο Μητσοτάκης είχε έναν εφάμιλο ανταγωνιστή, είμαι βέβαιος ότι δεν θα βρισκόταν μπροστά και με την πιθανότητα να κερδίσει ξανά για τρίτη φορά. Γιατί? Διότι έχει τη φθορά της εξουσίας. Και επίσης είναι επικεφαλής ενός κόμματος το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό, αλλά δεν είναι τόσο βαθιά συντηρητικό. Είναι ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που δεν έχει αλλάξει. Είναι το κόμμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το κόμμα της χρεοκοπίας. Δηλαδή, κουβαλάει τέτοια βαρύδια αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης από την, από την παραδοσιακή δεξιά στην πλάτη του, που λες Παναγία βόηθα. Ναι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο παράγει κατά κόρον στελέχη τα οποία αποθεώνουν το πελατειακό κράτος και αν μπορούσαν θα δίνανε τα πάντα αφενός και αφετέρου στελέχη τα οποία εξαιτίας της μακράς εξουσίας έτσι, συμπεριφέρονται με μια τρομερή αλαζονία. Έτσι, όλα αυτά τα υπολογίζουμε και υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική σκηνή, έτσι δηλαδή όπως η αντιπολίτευση φρόντισε να πολυδιασπαστεί και να μην μπορεί να φτιάξει μια δύναμη η οποία θα υποσχεθεί την κυβερνησιμότητα και την πρόοδο της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι μονόδρομος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο Μητσοτάκης να περνάει πολύ πιο εύκολα τις επικρίσεις των πολιτών, διότι ακριβώς δεν έχει αντιπάλους. Ναι.
1: Έτσι θα ψηφίσει, λες, ο κόσμος, με το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να του διασφαλίσει, πώς θα πω τώρα, τα βασικά, θα ψηφίσει με βάση αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης και έπιασε επικοινωνιακά, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Θα ψηφίσει με βάση αυτό το ποιος, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα ή παίζει, λες, να δούμε και αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας ενώ ενισχυμένη σε επόμενες εκλογές.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα 35 με 40% Ελλήνων πολιτών, ίσως και λίγο παραπάνω, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες. Το είδαμε αδύναμο την περίοδο του δημοψηφίσματος, το είδαμε πολύ δυνατό το 2019 και το είδαμε πολύ πιο δυνατό το 2023. Εμένα με εντυπωσίασε το ποσοστό του 2023. Ξέρω ότι αυτό το 40-42% είναι ένα μπλοκ το οποίο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μην αφήσει τη χώρα να πάει στα βράχια. Πιστεύω ότι αν ο Μητσοτάκης βάλει τα κατάλληλα διλήμματα, εάν δεν σκάσουνε τέρατα με την διακυβέρνησή του από διάφορα στελέχη του, εάν δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ απρόοπτο και πάρα πολύ δυσάρεστο, Έστω και δύσκολα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αντίπαλο. Και πάλι σου λέω, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, είναι το κόμμα του Μητσοτάκη. Είναι δηλαδή η αλαζονία της εξουσίας και η βαθιά δεξιά, η οποία στο όνομα των μεταρρυθμίσεων ή στο όνομα της διαχειρισιμότητας της χώρας από ένα πολιτικό ηγέτη με το εκτόπισμα του Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι με αυτούς πρέπει να τα βάλει. Και εδώ που τα λέμε, και τις δύο τετραετίες, και την πρώτη τετραετία και την τριετία τώρα που έχουμε διανύσει.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Ηλία Κανέλη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι οι εκπομπές οι ζωντανές. Έχουν και αυτά τα θέματα της τεχνολογίας. Τι να κάνω που δεν σε έχω εδώ κοντά να τα πούμε. Λοιπόν, παρακαλώ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε για την κατακλίδα δηλαδή. Λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης έχει ουσιαστικά ένα στίχημα απέναντί του που είναι το ίδιο του το κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Το ίδιο το κόμμα, οι άνθρωποι του κτλ. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν και οι οποίοι μιλάνε? Αν εξαιρέσεις τους πασόκους, τους εκμεταγραφείς πασόκους και κάτι συντηρητικούς δεξιούς οι οποίοι βγάζουν λόγους και μπορούν να αντιπαρατηθούν

0: τεθούν στη Βουλή με τους πολιτικούς αντιπάλους, οι υπόλοιποι απλώς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Mm. Δημόσιες σχέσεις στα στελέχη και δουλειές με τον παλιό τρόπο, το βαθύ κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, τη χρόνος εκλογών παίζει το φθινόπωρο για σένα?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ λέω πάντα ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε μερικά φετί. απορία ψάλτου Βίξ και απορία δημοσιογράφου εκλογές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε θέματα ή όταν ζοριζόμαστε, όταν βιαζόμαστε ή όταν δεν θέλουμε να κάνουμε βαθιές αναλύσεις, ισχυριζόμαστε ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Δεν θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Αφενός διότι ο Μητσοτάκης το έχει κατ' επανάληψη δηλώσει και ξέρουμε ότι συνήθως κρατάει τον λόγο του. Mm-hmm. Αφετέρου όμως, διότι εξ αρχής ο συγκεκριμένος πολιτικός πολιτεύεται με ένα, πώς να σου πω, με έναν στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να διεκδικηθεί και να κερδιθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κανονικότητα. Δηλαδή να γίνει η πολιτική ζωή μέρος μιας κανονικής κοινωνικής ζωής. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει αν κατορθωθεί να μην έχουμε πολιτικές κρίσεις, να μην έχουμε αστάθεια και οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό επιδιώκει ο Μητσοτάκης, το επιδίωκε από την αρχή, mm-hmm. το δήλωνε από την αρχή και σε γενικές γραμμές ό,τι δηλώνει και ό,τι επιδιώκει, εκτός εάν το διαλύσει η πραγματικότητα, mm-hmm. το τηρεί. Θα μου πεις, τώρα ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, τώρα λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να σκεφτεί το πλαφόν. Εντάξει, αλλά
1: και πάλι
0: με μέτρο, και μάλιστα τον άκουγα προχθές σε μια συνέντευξη όπου έκανε αυτοκριτική, γιατί είπε ότι εγώ είμαι φιλελεύθερος και με ενδιαφέρει η αγορά να ρυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται πρώτης. Με ενδιαφέρει δηλαδή να τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους και όχι να έρθει ο μπαμπούλας κράτος. Ναι. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μπαμπούλας κράτος δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και να υποκαταστήσει τις πολιτικές της ελευθερίας της αγοράς, mm-hmm. όπως αυτές καθορίζονται από τις συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν ότι η σταθερότητα και πώς να σου πούμε, η ολοκλήρωση των πολιτικών κύκλων mm-hmm. είναι τμήμα του οραματικού τρόπου με τον οποίο ο Μητσοτάκης ονειρεύεται τη χώρα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Πιστεύω ότι αν είχαμε κανονική αντιπολίτευση δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσει, διότι όντως θα εξασφαλιζόταν αυτό που λέμε ή αυτό που είχαμε παλιά, η εναλλαγή στην εξουσία. Πρέπει να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της δημοκρατίας είναι η έλλειψη ενός κόμματος, ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος, ενός πολιτικού ρεύματος, δηλαδή με διείσδυση στο λαό, το οποίο θα μπορεί να επικαλεστεί την αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ πολύ φοβάμαι ότι έχασε αυτή την ευκαιρία από λάθος εκτίμηση και εν πάση περιπτώσει από στελεχική επιπολαιότητα. Μακάρι την επόμενη τετραετία να βρεθούν οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αυτήν την κανονικότητα του πολιτικού συστήματος θα καταφέρουν να την επιβάλλουν σε πείσμα όλων αυτών των φωνακλάδων των προσωπικότητων που θεωρούν ότι πολύ εύκολα μπορούν να καταχραστούν τις ψήφους του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν όντως γίνουν οι εκλογές έτσι από τον θεσμικό Μητσοτάκη την άνοιξη του 27, πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε. Δεν το συζητώ καθόλου. Σε δεσμεύω δημοσίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου απόψε, Ηλία Κανέλη.
0: Ζητώ συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που υποστήκατε εξαιτίας
1: μου. Καμία ταλαιπωρία. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά.
0: Φορά, να είμαι πολύ πιο.
1: Με το καλό εύχομαι.
0: Σε λίγο αφυπνούμε στην έτσι. Κρήτη, οπότε φαντάζομαι ότι εντάξει, η κριτική άβρα πνέει από την περιοχή σας μέχρι την άλλη άκρη.
1: Μέχρι την άλλη άκρη που θα είσαι εσύ. Σε περιμένω και στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή, γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε το νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία, παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
0: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Και η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη, και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.

0: θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένεται να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια. Δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
0: ενώ
1: και της ψηφιακής
0: βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίασε. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
0: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίροι με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
1: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
0: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
0: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Και το ΜΑΙΧ.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί.

0: τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Υπάρχει, σκεφτόμαστε λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
1: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος. Και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
0: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα
1: είναι
0: πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα, όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
1: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
0: Και την εξωστρέφειά μας.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
1: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
0: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
1: Πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι η μισθή των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε. Έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός Συγκεκριμένα μιλάμε για το ΟΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΟΛΜΕΠΑ διεπ

0: τίποτα από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος σας να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες. Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία, η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι διοικητικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
0: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
1: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτησης φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
0: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας. Ο νέος πριν ήταν στο ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
0: Δημιούργημα του ανθρώπου.
1: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
0: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίταν, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
1: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας. Υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό προφανώς μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, με, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση.

0: αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών, αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
1: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
0: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές, ναι, να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολύ δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη.
0: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούρια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκο αότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπό όλο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμουμε στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
0: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέρημνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέρημνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει

0: Ήδη υπάρχει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στον χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστίων μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολαύουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
0: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική, στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
0: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά?
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας. Το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές.

0: όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι από πανεπιστήμια στο εξωτερικό?
0: Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ ίδιος, στα πλαίσια του διδακτορικού, ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιό μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιό μας όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμουνήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστερα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει? Ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το τμήμα νοσηλευτικής και το τμήμα κοινωνικής εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περί ενός μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθινο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα, θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού.

0: τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του έχει μια τεράστια παραλία, υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουνε, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζω όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένοι.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρία Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναν μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζει πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα κουδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Έχει φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργίψαρο, τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Δεν περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως η τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι, τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μια και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

0: μέσα στην αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με τα πόδια κτλ. Έφυγα.
1: Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι.
2: Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

Εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογγί.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά αυτό, ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Μποτάνικα στη Σιτία, και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ,

παραλία Κισάμπο, Μπρίζ. 24ωρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, roof garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό, και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εγώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτεϊλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινέ. Δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese soufflé pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κρητικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τόστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε

πασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και το βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Συνδυακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλώφου Φαρσάλων. Βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιακή.

καρυδάκια, τα θερματίζω με το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχιοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, θα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα. Βάζουμε καρύδια, μήλα επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Μπριζ, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά από κάτω, έτσι γυρνώ, δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

0: δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Α, υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουριά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό. Το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
0: Με γαλατά, να πάρουμε το φέρι να πάμε χώρο.

0: πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε, κάτι με αγάπη. Ήδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς των ομοχανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάνετε καμιά στάση στην Κάνδανο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη, να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόφορα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο, θα πάμε φαγητό, πάντα ψάχνουμε ένα παιδί εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο εδώ. Θα παρακάτω θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία παιδί και φύγαμε. Μπορώ να έχω άλλη μία. The day I walk

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: Ζήσε και στη Κιλώνα σε Σασίνα.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρκιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι ρέγγα, το άλλο.
0: Το άλλο.
1: Ε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσίκα, ένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, ένα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι φούλα.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουντιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Να το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, μαλασμένο έχει. Με τα χέρια μου το μαδάω ή με δυο πυρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Όλοι αν τρώει μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακόσια σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος. Να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία. Προμένει.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνει τι ποτάρε σου, τι πίνει και εδώ βέβαια και εκεί και πα. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μα λέει είναι το παιδί του όριμου πια. Άγιου, ένα φιλόξενο χώρο αποσυμφόρηση με θέα τη θάλασσα. Μπορεί να καθίσει και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρει έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover. Hangover για μετά τις ποτάρες σας. Και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκα της μελιτζάνας. Έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι. Την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός. Εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα φάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing, για να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη Σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη, η αλλιώς Σαββιδάκης Family.

ψήσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ. Μαραθόσπορο και μουστάρδα.

αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε, ολόκληρα φυλαρόκας.

0: ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, θα πηγαίνω έρχομαι. Άγιος τέκνον, τέκνον Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ,
0: ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές από σιρόπι μαλωτήρας. Μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σας το κάνει και χωρίς αλκοόλ. Ο Μιχάλης, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνετε αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιο. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθείς, θα έρθω με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε που.

0: είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Με χρυσή άμμο και χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε για γεγονότους λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλει να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλεμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλάει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαίρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι Βίτας κανονικά, ε. Ε, κι εγώ. Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησες. Θάλασσα με μάρανε.
2: Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινίστηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιζαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
1: χάλια,
2: κάστρο.
1: Χάλια, τα πες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
2: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Πάμε. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε Σφακιά, Λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
3: Έχετε πάει στη Ρωσία?
2: Στη Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα
3: άμεσα. Εκεί πρέπει να πας.
2: Στα άμεσα σχέδιά μας.
3: Εκεί να δεις τι γίνεται.
2: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
3: Ό,τι γουστάρεις.
2: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
3: Ό,τι γουστάρεις.
2: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
3: Τι να
2: δω. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
3: Οι νέκες.
2: Αυτό είναι.
3: Φαϊτά.
2: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό, γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες.
3: Πρώτοι
2: οι νέκες. Άρα σε ένας αρέσουν οι νέκες. Ναι.

0: ας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτετ σιόλχορ.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα.

0: ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φτάνουμε γαλατά, να πάρουμε το Περί, να πάμε χώρο.

0: πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε, κάτι με αγάπη. Ήδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνη.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
15: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
19: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
17: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
19: Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό.

0: της Εθνικής, είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη, από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα του είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιο θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το Talk of the Town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νοτιοαφρική.
1: Ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε, που πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
0: Που ήταν από εκείνη την
1: Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φαβορή. Το αγοράζεις αυτό?
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες μέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
1: Νομίζω.
0: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
0: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα του Κωνσταντίνα, έχει παίξει

0: ένας συνάδελφος.
1: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή, θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τη δικιά μας εθνική.
0: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
1: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον κοινωνικό σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
0: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς γνωστές σου?
1: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
0: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
1: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή, on mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
1: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
0: Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
1: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
0: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι

0: καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας το να... ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
0: προτιμούν να παίζουν παρά να
1: προπονούν.
0: Εννοείται.
1: Οπότε δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
1: Ναι.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Κορυδαλό.
1: Ναι.
0: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
1: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
0: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζεις σεντερφόρ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πεις είσαι σεντερφόρ, θα παίζεις εσύ τερματοφύλακας. Αλλά ποιος σε γύρισε, ποιος σου άλλαξε τη ζωή?
1: Ο προπονητής που είχα σαν το Κορυδαλό.
0: Στον Αέτο.
1: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
0: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα? Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά είχα να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχες κάποιον εκεί.
1: Σίγουρα, δηλαδή πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα, είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
0: Ποιο παίχτη είχες?
1: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
0: Γιατί...
1: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι μπάσεις που κάνει. Μου αρέσανε τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
0: Ποιο είναι κορυφή?
1: Στρωματοφύλακες.
0: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
1: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει, από όταν ήταν 30, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα η οποία μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
0: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
1: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και η εξόδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό, επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
0: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο Αετός έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
1: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα, γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Κορυδαλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγαν νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
0: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες

0: αλλά δεν με στήριξαν. Για κάντε το λίγο αυτό κορδελιωτικά.
1: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
0: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα 16 χρονών όμως.
1: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω... Εγώ...
0: Και μετά πήρες με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μάθω που
1: θα Την ίδια χρονιά
0: που ναι.
1: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά, πορεία, γιατί εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις, γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Το περιβάλλον.
1: Εκείνη τη στιγμή, ναι, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή, δεν...
0: Ξεσκλήρυν όμως σε ατσάλωση, η αμφισβήτηση. Ναι, δηλαδή, σίγουρα. Αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε εσένα, συμβαίνει μόνο στους μοτοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα. Και τους καταδιώκεις.
1: Σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, όσο μεγαλώνεις, γίνεις και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
0: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
1: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
0: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό το λάθος.
0: Και τι είναι.
1: Λάθος πάσα.
0: Λάθος πάσα.
1: Και γκολ.
0: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
1: Ολιβέιρα.
0: Ολιβέιρα, μπράβο.
1: Αλλά
0: έχουμε τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
1: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο. Το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κουατβέρ, είναι έγκφερ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
5: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα θέλω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
12: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
13: Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον
1: Όφη.
0: Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω? Έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω? Θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης?
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος.

0: από το κρεμάτι μου.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
1: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβι που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα. Προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες. Κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
1: κοιμόσουν το ένα βράδυ παίξει του Όφη. Ξυπνούσε, παίξει τη Λάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχε διέστηση, περίμενε ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξε διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3, αφού του έφυγε, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και Πελούχος, θα έβγαινε πέμπτο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
1: όχι,
0: αλλά δεν
1: το. Επειδή
0: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο, συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε. Συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία. Να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας σου όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο.
0: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός. Γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Εγώ του, ναι, και εγώ του λέω τρελό, είσαι καλά, έτσι μου λες. Εγώ το απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, ήταν, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίο υπέμνησες προηγουμένως, για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους.
1: Στην κουλτούρα
0: είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτούς που κάνανε υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλές, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Ενώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο, για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα ήταν, με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ανακεφαλαίωση στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου? Που λες, ανοίξει, γίναμε καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύ χώρο για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνει στην Bournemouth?
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω. Δεν μπορώ να την απαντήσω.
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού, πέραν του Όφη δηλαδή?
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον αετό κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φόρ τερματοφυλάκα.
0: είμαι στο 6,5 με 7, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω.

0: θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπολείπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις ο τερματοφύλακας πρέπει με 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφι, στον Ανατρόμητο, στον Όφι, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικό, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιο είναι βασικό, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με του υπόλοιπου.
0: Ναι, δυστυχώς
1: Πρέπει να
0: είναι.
1: κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξει.
0: Δυστυχώς είναι. Είναι λίγο αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα ο τερματοφύλακας.
0: Έχει.
1: Όλοι το λένε. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα 3 χρόνια στην εκπομπή πολλούς τερματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει τερματοφύλακα.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παίξει σε 6 εθνικές ομάδες που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρό το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχο μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχο μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να. Σιγά σιγά βλέπω. Οπότε όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, α πούμε όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική από 15. Ήταν 17 και κυνηγούσα να πάω στην 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα?
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Που αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
1: Ναι.
0: Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, ήταν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνει. Τι θα του πήγαινε? Ποιο είναι το μάτσο έτσι που λες ότι?
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα. Ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα του πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο-ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις. Έχω τα πάντα.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα
1: ναι,
0: μιλάω,
1: ανθρώπους,
0: που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος ο Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν ποδοσφαιριστής, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5 επί

0: 25 και όλα αυτά, τι θα είχε κάνει η ζωή του.
1: Δεν
0: μπήκες
1: ξέρω.
0: Ποτέ σε αυτό το...
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
0: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί μου, δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει... Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
1: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
0: Ο Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
1: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
0: Ναι, ή ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
1: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
1: Κατάλαβα τι, κατάλαβα όμως. Κατάλαβα τι.
0: Δεν πήρε την ακρίβεια παντού, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
1: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
0: Όχι, να κεντρινήσουμε, εντάξει.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε, εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
0: Είσαι γίγας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλιώνα. Οπότε, δέσαμε.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδάνα. Ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους. Και περισσότερο τον Χρήστο τον Μανδά εδώ, που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού.

0: τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
1: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
0: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας στα γραφεία.
2: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ.

0: επικριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
9: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber, άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
12: Θοδωρής, Θοδωράκης,
10: Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα. Στο μεταξύ, αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο ντοκουμέντο αλλά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών. Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένεια του 49χρονου ζητάει δικαίωση. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα η οικογένειά του ζητά δικαίωση για τον άνθρωπό της. Σύμφωνα με τις αρχές, η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά τεκμηριωμένη. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής συνθέτουν, όπως εκτιμάει η αστυνομία, το χρονικό των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών.
1: Σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψει ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
0: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει ένα βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο τούνελ» από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό καταγράφεται στις 10:49 το πρωί ένα κοπάδι να κινείται προς την περιοχή όπου λίγο αργότερα έγινε η επίθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι περίπου 40 λεπτά μετά, γύρω στις 11:30, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης

0: Την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αρνούνται ότι οι εντολείς τους συνδέονται με τον θάνατο του 49χρονου.
1: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
2: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
0: Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε την επίθεση τον Μάρτιο σε χωράφι στο Απεσοκάρι Ηρακλείου. Νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλη νοσοκομείου, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
2: Εξ αρχής, ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
3: Πότε θα απολογηθούν?
2: Τη Δευτέρα το πρωί.
1: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο 32χρονος γιος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την δημοσιότητα. Το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση του εκφοβισμού του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από 11 χρόνια.
4: Περνάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος μόλις 13 μηνών. Το μωρό μετέφερε στο νοσοκομείο ο παππούς του σε βαριά κατάσταση. Διασωληνώθηκε ενώ γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, δυστυχώς το μωρό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παππούς του συνελήφθη, ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος στα λαδώματα αλλά και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης με κάμερες και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Στόχος είναι η διαφάνεια και οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες.
0: Νέες ρυθμίσεις στις εξετάσεις οδήγησης φέρνει το Υπουργείο με στόχο περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται με κάμερες, ενώ οι θεωρητικές εξετάσεις περνούν σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
5: Το όλο σύστημα που εμείς λέμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, είναι αυτό που πρέπει να αντικαταστήσουμε, είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να βγάζουμε σωστούς οδηγούς. Τώρα, κάμερες, παρακάμερες και διάφορα άλλα είναι και αυτό στην γενικότερη πολιτική των κατασταλτικών μέτρων. Δηλαδή, δεν κατανοούμε γιατί ένα παιδί 18 χρονών ή 20 χρονών ή 25 χρονών χρειάζεται τόση αστυνόμευση τέλος πάντων και τόσες δικλείδες ασφαλιστικές, γιατί να έχει την ανάγκη καταρχάς να αντιγράψει, γιατί να έχει την ανάγκη να λαδώσει.
0: Παράλληλα, δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες περιστατικών, χρηματισμού καθυστερήσεων και άλλων παρατυπιών.
5: Για να εξαλείψουν όλα αυτά και όχι με σπασμωδικές κινήσεις τύπου κάμερες και σία, ελάτε να δούμε ποιο σύστημα είναι εκείνο, ελάτε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια και να πηγαίνουν με ασφάλεια στον δρόμο. Και όχι να έχουμε όλα αυτά. Στην εκπαίδευση λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και όχι στην εξέταση. Mm-hmm.

0: Εξέταση θα είναι το επόμενο κομμάτι αφού κάνεις σωστά την εκπαίδευση.
1: Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση, το δίπλωμα θα εκδίδεται αυτόματα και θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Οι περισσότερες διαδικασίες, όπως η έκδοση, η ανανέωση διπλώματος και οι μεταβιβάσεις οχημάτων, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία.
0: Εντάξει, πιθανόν να βοηθήσει αυτό το. Ό,τι ηλεκτρονικό έρχεται, βοηθάει πάντα, αλλά να το φτιάξουν σωστά. Να το φτιάξουν σωστά. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι ό,τι και αν κάνουν, έτσι, έχουν μια τεράστια υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Άρα, επομένως, δεν είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Δηλαδή, δέστε το εξής. Για να δώσουν σήμερα εξετάσεις θεωρητικές, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, έχω μια αίθουσα που βάλει 30 άτομα στο Ηράκλειο. Έχουμε τρεις υπηρεσίες στο Ηράκλειο, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταφορών στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μεταφορών στα Αρκαλοχώρη και το Τμήμα Μεταφορών στις Μύρες, το οποίο Τμήμα Μεταφορών στις Μύρες υπολειτουργεί, εντελώς έχει ένα υπάλληλο όλο. Ναι. Στη Διεύθυνση Μεταφορών έχει 60 οργανικές θέσεις και έχει, δεν έχει 30 άτομα. Στο Αρκαλοχώρη έχει 12 οργανικές θέσεις και έχει 3 άτομα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί να βγει, όσο ηλεκτρονικά και να βάλουμε.
1: Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από την αίτηση μέχρι την παραλαβή τους.
2: Την έναρξη της νέας πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος σήμανσης και η χνηλάτιση σιγοπροβάτων μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών οβόλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα διαδικασία αφορά ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διάφανη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
3: Σε νέα ψηφιακή φάση περνάει η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα ιχνηλάτισης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων. Πρόκειται για παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις γκρίζες ζώνες του ζωικού κεφαλαίου και να συνδέσει τις ενισχύσεις με πραγματικά διασταυρώσιμα δεδομένα.
4: Με τις βόλους που στάζονται τώρα να μας βάλουν βόλους στα ζώα και πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Να αναλάβει η κυβέρνηση να πληρώσει τις βόλους, τις εκτινιάτρους και οτιδήποτε πάθει του καθενός το κοπάδι, δηλαδή αν ψοφήσουν τα ζώα, τα αποζημιώνουν.
3: Η σύνδεση των ενισχύσεων με πλήρως ιχνηλατήσιμα δεδομένα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια, να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων και να διαμορφωθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.
4: Γύρω στα 5 ευρώ είναι το κόστος. Ο ένας, ναι. 2.000, 1.500 αναλόγως. Πρέπει να πληρώσουμε και το κτηνίατρο μας.
3: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σχοινά Μαργαρίτη και του διοικητή της ΑΕΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά συνεχίζονται, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε επαγρύπνηση.
4: Έχουμε παράταση.
5: Τι σημαίνει πάλι η παράταση?
4: Από την αρχή πάλι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για το να μην κολλήσουν τα ζώα.
2: Τέλος, την αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ντρόνους και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια, θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και εξυγχρονίζοντας την διαφάνεια.
1: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ντρόνς και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
6: Επίσης, ντρόνς τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις.

0: Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή, αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
0: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
0: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
2: Με την μεγάλη ανταπόκριση στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο προσωμιωτής F-35 βρέθηκε και στην Πλατεία Ελευθερίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων που εστάθηκαν για λίγο πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

0: Ίσως να μην έχουν πετάξει ποτέ με μαχητικό αεροσκάφος, όμως για λίγα λεπτά ένιωσαν σαν πιλότοι του F-35. Μικροί και μεγάλοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους στον προσομοιωτή πτήσης που στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην μοναδική αυτή εμπειρία.
1: Έχουμε φέρει τον εξομοιωτή μας του F-35 μετά από αίτημα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, το οποίο το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει την αεροπορική παιδεία. Και να είμαστε σήμερα με τον εξομοιωτή να πετάει ο κόσμος.
0: Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν οι προσομοιωτές F-16 και F-35 στο Παγκρίτιο Στάδιο, η εμπειρία μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες κάθε ηλικίας να γνωρίσουν, έστω και σε συνθήκες προσομοίωσης, τις απαιτήσεις μιας πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς.
1: Κανονικά, ο εξομοιωτής χρησιμοποιεί mixed reality τεχνολογία, που σημαίνει ότι μέσα από το cockpit βλέπει το cockpit κανονικά, τα χέρια του αντιδράει κανονικά και έξω από το ρία του cockpit έχει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών στον κόσμο. Ο εξομοιωτής παρουσιάζει το έδαφος φωτορεαλιστικά. Είναι φτιαγμένο το έδαφος από δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τα υψομετρικά των δορυφόρων. Αυτό ίσως αποτέλεσμα αυτό που βλέπει ο εκπαιδευόμενος που είναι μέσα αντιστοιχεί σε αυτό που θα έβλεπε αν πετούσε στο ίδιο σημείο.
0: Μικροί και μεγάλοι οικογένειες συμμετείχαν στην δράση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία.

0: Που τους απογείωσε πετώντας εικονικά πάνω από την Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο και φαίνονται. Κάποια φοβούνται και μεγάλοι, γιατί η αίσθηση που έχεις είναι κανονική. Αλλά είναι πολύ χαρούμενα. Κάνουν μια ελεύθερη πτήση πάνω από το Ηράκλειο. Άγιο Νικόλαο, σε όλη την Κρήτη Χανιά.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, σε ιστορικά επίπεδα κινήθηκε το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο με την μετοχή της εταιρείας του Elon Musk να σημειώνει άλμα 19% την Παρασκευή, κλείνοντας στα 161 δολάρια. Η SpaceX του Elon Musk αρχίζει να διαπραγματεύεται το σύμβολό της μετά την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος σε περίπου 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στιγμή που η Wall Street περίμενε όλο τον χρόνο έφτασε την Παρασκευή, όταν η SpaceX, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και αεροδιαστημικής που ελέγχεται από τον Elon Musk, αρχίζει να διαπραγματεύεται δημόσια στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε ομιλία του πριν ανοίξει συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, ο Musk δήλωσε ότι στόχος της SpaceX είναι να κάνει επιστημονική φαντασία πραγματικότητα. Η μετοχή SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια, περισσότερο από 10% πάνω από την τιμή IPO των 135 δολαρίων, και μέσα στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης είχε ήδη ξεπεράσει τα 160 δολάρια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α στα 135 δολάρια η μία, αποτιμώντας την SpaceX περίπου στα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια και στοχεύοντας σε άντλη 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ξεπέρασε αμέσως την εισαγωγή των 29,4 δισεκατομμυρίων.
3: Let me tell you, if people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company's gonna fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
2: Μόνο περίπου 3% έως 4% των μετοχών της SpaceX είναι προς το παρόν διαθέσιμες για δημόσια διαπραγμάτευση. Η εταιρεία είχε προβλέψει έως και το 30% της προσφοράς για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου 10% για ευρωπαίους αγοραστές, αλλά το τελικό ποσοστό ορίστηκε στο 20%. Όσον αφορά τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης της μετοχής SpaceX, η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η δημόσια εγγραφή της SpaceX έφερε επίσης τον Elon Musk πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μαζί με τον Musk, χιλιάδες εργαζόμενοι της SpaceX επωφελούνται από την δημόσια εγγραφή και γίνονται εκατομμυριούχοι.
4: Αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στην πλήρη αναβάθμιση του Παγκρετίου Σταδίου οδήγησε η συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου με την ΠΑΕ ΟΦΗ, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα και την εκπομπή Κερκίδα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Ο κύριος Τσαπάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή μετέτρεψε την εγκατάσταση από ένα απλό προπονητήριο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, ικανό να φιλοξενήσει ξανά μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.
5: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον ΟΦΗ, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρέτιο Στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του ΟΦΗ για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρέτιο Στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.

0: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
1: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
0: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
0: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
1: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ. Ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του ΟΦΗ.
0: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνοι που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
1: Υπάρχει ετοιμότητα.
0: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 8 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτετσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις με γάμους και βαπτίσια και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος.

0: με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή του αναδρομού, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρέκο.

0: Νάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
1: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
0: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ, τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας, το Ήβι. Και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
2: αρνί,
1: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί. Δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
2: το αγαπημένο. Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές, εσύ τα φτιάξεις
2: τώρα. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.

0: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
1: Έτοιμος για άλλο ένα? Digital Office.
2: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
1: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ήρθε στην Nation Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό. Το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι

και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας στον ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε

καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαινίσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα πάθη της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτό τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε
2: σας.
0: Που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωγλιούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρήκα προετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει,
1: φίλοι, να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις, να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώσετε.
0: Έλα, έλα γλυκούλη, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο

0: επίπεδο business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
2: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Όφι Summer Camp.
4: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
3: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γνωρίστε τα αθλήματα.
3: Βόλεϊ,
4: μπάσκετ,
3: ποδόσφαιρο,
4: στίβος,
3: κολύμβηση,
4: πόλο,
3: σκάκι,
4: πυγμαχία,
3: άρση βαρών,
4: τροχοσανίδα,
3: χάντμπολ.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
3: Όφι Summer Camp.
4: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
5: Φτάνουμε Γαλανά, να πάρουμε το ferry, να πάμε χώρο.

0: Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε, κάτι με αγάπη. Ήδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
14: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
15: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
16: Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια.

0: ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
1: Όπως τόνισε ο νέος πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
0: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον ομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει, και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που, κατά την άποψη τη δική μου, έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
3: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
5: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της φερεγγιότητας και της αξιοπιστίας, και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
2: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως, εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έρχεται στη χώρα.
6: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα ο κύριος Πλεύρης.
3: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού, που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
7: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος, μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων, που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
8: Λέω, το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος Έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι

0: στο χταίο κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
1: Ή πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος

0: Χριστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
1: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
2: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
3: Επίσης, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι χτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011, είναι καταναφιστέο.
2: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
3: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
2: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
3: Μετά από ακολούθηση η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δικαιώματα άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
2: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκες. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα, το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάγητο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα, βάζω κόλιανδρο και λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαγνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μάγειρας.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήμουν στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα. Ναι. Η αδερφή μου έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον?
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάστη στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσω το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα έκλεισε. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στο Μπαλτάζαρ, Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή, γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία, ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα δύο καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέν. Okay. Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι οι τριάστεροι, της Νουβέλ Κουιζίν της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο. Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε, το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς

0: έτσι, έναν δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβασα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Δεν κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: χώρο. Ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο καλό, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο το Μανώλη.
0: Και εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Εσπορδί. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη. Δεν
1: είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγειρεύσει εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας.
1: Δηλαδή
0: και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε αρμιά... όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν υπάρχει.
0: Για μαγειρευτά.
1: Έχουμε πολύ ωραία.
0: Δεν πολύ ξέρω.
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά. Στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ω, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο που ήταν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν.

0: Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις 3 πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπορεί που ήταν 2 μήνες. Έκανα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνη, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον τόπιο ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, Μεζεδοπολίου και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα. Δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν η ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάρει που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φτάνουμε γαλατά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε χώρο.

0: πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε, κάτι με αγάπη. Ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και δύο-τρία πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα που άνοιξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, οι 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34
0: και 26,
1: χρόνια.
0: 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη και ο Χρόνος ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνος για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνος για λίγο και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από την καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρει το ρομπάτα του χρόνου. Που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φασκάλα, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι. Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
1: Έχει ακριβή πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
1: Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνει το ρεύμα, το πληρώνει 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνει 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
0: Εφόσον είναι. Ας πούμε εφικτό από το οποίο ζητάει, όταν είναι παράλογο και.
1: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω, εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
0: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
1: Πετάει ο καθαρό.
0: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ. Παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.

0: Πού να σε βάλω.
1: Ε, ναι.
0: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί.
1: Μα και δεν το πιστεύει και πολύ σκόμα. Θα βρεις.
0: Πού θα βρω.
1: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου έχει στην Κηφισιά, το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
0: Το έχω ακούσει.
1: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο, να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
0: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει...
1: Έχει άποψη.
0: Έχει
1: καλά,
0: άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
1: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ναι, λάθος. Δεν,
0: να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να...
1: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα να μου πει ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
0: Ένα γεννής, ας πούμε.
1: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Ο κόσμος να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σαν κάτι τρύπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλοι έχουν,
0: όλοι έχουν από μία.
1: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο.
0: Φέτε πιάτο, αφού είναι τραγανό.
1: Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώ να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τέτοιο. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχει τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
0: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
1: Ναι, ναι, πάτα. Όχι, αλλά.
0: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
1: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πα στον ειδικό για να σου πει. Πα στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
0: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
1: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονό και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
0: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα

0: όταν στην οικονομική κρίση τα, το 12 που είτε
1: πρώτη
0: έτσι, κρίση.
1: Με τα κάπελα κοντρόλ και λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ ήταν και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα δύο χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το ή τα κάνω παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκαιο. Αλλά εγώ δεν τη φωκαλοψήμα.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει δύο-τρεις φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές, κάποια ψάρια γίνονται, θεωρώ δεν, δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία, δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί, όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίω, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο. Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια. Όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε. Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα. Λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρεις τον να αέρα μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε, λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.

0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ.
4: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
3: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
1: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
3: Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο ντοκουμέντο αλλά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών. Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένεια του 49χρονου ζητάει δικαίωση. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα η οικογένειά του ζητά δικαίωση για τον άνθρωπό της. Σύμφωνα με τις αρχές, η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά τεκμηριωμένη. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής συνθέτουν, όπως εκτιμάει η αστυνομία, το χρονικό των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών.
1: Σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψει ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
0: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει ένα βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο τούνελ» από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό καταγράφεται στις 10:49 το πρωί ένα κοπάδι να κινείται προς την περιοχή όπου λίγο αργότερα έγινε η επίθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι περίπου 40 λεπτά μετά, γύρω στις 11:30, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης συνάντησε τους βοσκούς που συνόδευαν το κοπάδι. Είναι η ώρα που, σύμφωνα με την έρευνα, δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αρχαία συνδυάζουν το βιντεοληπτικό υλικό με καταθέσεις μαρτύρων και θεωρούν ότι τα στοιχεία τοποθετούν χρονικά τους κατηγορούμενους στο σημείο της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αρνούνται ότι οι εντολείς τους συνδέονται με τον θάνατο του 49χρονου.
2: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
3: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
0: Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε την επίθεση τον Μάρτιο σε χωράφι στο απεσοκάρι Ηρακλείου. Νοσηλεύτηκε για περίπου 21

0: μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλη νοσοκομείου, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
1: Εξ αρχής ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που

0: θυμάμαι συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται.
1: Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο 32χρονος γιος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την δημοσιότητα. Το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση του εκφοβισμού του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από 11 χρόνια. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος μόλις 13 μηνών. Το μωρό μεταφέρε στο νοσοκομείο ο παππούς του σε βαριά κατάσταση. Διασωληνώθηκε ενώ γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στην ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, δυστυχώς το μωρό δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε λοιπόν να κρατηθεί στην ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παππούς του συνελήφθη ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή στα Φαλάσσαρνα άφησε άνδρας που νωρίτερα έπεσε από βράχια στην περιοχή. Ο άνδρας γαλλικής υπηκότητας έφερε πολλαπλά τραύματα από την πτώση, ενώ δεν είχε τις αισθήσεις του. Η μητέρα του φέρεται να είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω της γραμμής 112. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα, άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του θα φωτίσει νεκροψία από ιατροδικαστή. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος στα λαδώματα και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Με κάμερες και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στόχος είναι η διαφάνεια και οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες. Νέες ρυθμίσεις στις εξετάσεις οδήγησης φέρνει το Υπουργείο με στόχο περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται με κάμερες, ενώ οι θεωρητικές εξετάσεις περνούν σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
2: Το όλο σύστημα που εμείς λέμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, είναι αυτό που πρέπει να αντικαταστήσουμε, είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να βγάζουμε σωστούς οδηγούς. Τώρα, κάμερες, παρακάμερες και διάφορα άλλα είναι και αυτό στη γενικότερη πολιτική των κατασταλτικών μέτρων. Δηλαδή, δεν κατανοούμε γιατί ένα παιδί 18 χρονών ή 20 χρονών ή 25 χρονών χρειάζεται τόση αστυνόμευση τέλος πάντων και τόσες δικλείδες ασφαλιστικές, γιατί να έχει την ανάγκη καταρχάς να αντιγράψει, γιατί να έχει την ανάγκη να δώσει.
1: Παράλληλα, δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες περιστατικών, χρηματισμού καθυστερήσεων και άλλων παρατυπιών.
2: Για να εξαλείψουν όλα αυτά και όχι με σπασμωδικές κινήσεις τύπου κάμερες και σία, ελάτε να δούμε ποιο σύστημα είναι εκείνο, ελάτε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια και να πηγαίνουν με ασφάλεια στον δρόμο. Και όχι να έχουμε όλα αυτά. Στην εκπαίδευση λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και όχι στην εξέταση. Η εξέταση θα είναι το επόμενο κομμάτι αφού κάνεις σωστά την εκπαίδευση.
1: Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση, το δίπλωμα θα εκδίδεται αυτόματα και θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Οι περισσότερες διαδικασίες, όπως η έκδοση, η ανανέωση διπλώματος και οι μεταβιβάσεις οχημάτων, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία.
2: Πιθανόν να βοηθήσει αυτό το. Ό,τι ηλεκτρονικό έρχεται, βοηθάει πάντα, αλλά να το φτιάξουν σωστά. Να το φτιάξουν σωστά. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι ό,τι και αν κάνουν, έτσι, έχουν μια τεράστια υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Άρα, επομένως, δεν είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Δηλαδή, δέστε το εξής. Για να δώσουν σήμερα εξετάσεις θεωρητικές, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, έχουμε μια αίθουσα που βάλει 30 άτομα στο Ηράκλειο. Έχουμε τρεις υπηρεσίες στο Ηράκλειο, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταφορών στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μεταφορών στα Αρκαλοχώρη και το Τμήμα Μεταφορών στις Μοίρες. Το οποίο τμήμα μεταφορών στις Μοίρες υπολειτουργεί, εντελώς έχει ένα υπάλληλο όλο. Ναι. Στη Διεύθυνση Μεταφορών έχει 60 οργανικές θέσεις και έχει, δεν έχει 30 άτομα. Στο Αρκαλοχώρο έχει 12 οργανικές θέσεις και έχει 3 άτομα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί να βγει, όσο ηλεκτρονικά και να βάλουμε.
1: Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από την αίτηση μέχρι την παραλαβή.

0: τους.
1: Την έναρξη της πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος σήμανσης και ιχνηλάτησης εγωπροβάτων μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα διαδικασία αφορά ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 90.000 εγωπρόβατα και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
2: Σε νέα ψηφιακή φάση περνάει η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα ιχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων. Πρόκειται για παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις γκρίζες ζώνες του ζωικού κεφαλαίου και να συνδέσει τις ενισχύσεις με πραγματικά διασταυρώσιμα δεδομένα.
3: Με τις βόλους συζητάζονται τώρα να μας βάλουν βόλους στα ζώα και πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Να αναλάβει η κυβέρνηση να πληρώσει τις βόλους, τις εκτινιάτρους και οτιδήποτε πάθει του καθενός το κοπάδι, δηλαδή αν ψοφίσουν τα ζώα, τα αποζημιώνουν.
2: Η σύνδεση των ενισχύσεων με πλήρως ιχνηλατήσιμα δεδομένα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια, να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων και να διαμορφωθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.
3: Γύρω στα 5 ευρώ είναι το κόστος. Ο ένας, ναι. 2 χιλιάρικα, 1,5 αναλόγως. Πρέπει να πληρώσουμε και το κτηνίατρο μας.
2: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σχοινά Μαργαρίτη και του Διοικητή της ΑΕΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά συνεχίζονται, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε επαγρύπνηση.
3: Έχουμε παράταση.
4: Τι σημαίνει πάλι η παράταση?
3: Από την αρχή πάλι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για το να μην κολλήσουν τα ζώα.
1: Τέλος, στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ντρόουν και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια, θα εντοπίζεται αμέσως, εκμυδονίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια.
5: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ντρόουνς και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
6: Δύο ντρόουν τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011, είναι καταναυστέο.
5: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
6: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και

0: την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια, έτσι.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
0: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομικά δικαιώματα άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
2: Ραντεβού στους δρόμους δίνουν εργαζόμενοι στον τουρισμό στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των αιτημάτων του κλάδου βρίσκονται η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς υπαλλήλους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία καθώς και η αυστηρή τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
3: Μέσω τουριστικής σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
3: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
1: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
3: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
3: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.

0: Υποπίεση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να εγκλωβίζονται σε συμπληγάδες. Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
1: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
0: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
1: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
0: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
1: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500 και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
0: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους θερινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
2: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
3: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι

0: ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουν. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, επνιγμοί σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
0: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Η Κρήτη προετοιμάζεται για την μάχη κατά του δάκου, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας και στους 4 νομούς του νησιού. Η διαδικασία παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, που στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο χρόνος, ο τόπος και η γεωγραφική κάλυψη των ψεκασμών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής ελαιολάδου.
3: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις. Ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί, ενώ τον Ιουλίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
4: Κάνουμε σε κάτι νομούς ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομέας οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσο αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία, ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των ψεκασμών. Είναι κάτι αιτήματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, δηλαδή πιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.
3: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
4: Έχουμε παρέμβει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε, για τους 2 ψεκασμούς. Και μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα δακοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά δακοκτονίας.
3: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μετά την μεγάλη ανταπόκριση στο Παγκρίτιο στάδιο, ο προσομοιωτής F-35 βρέθηκε και στην πλατεία Ελευθερίας, κεντρίζοντας

0: Ίσως να μην έχουν πετάξει ποτέ με μαχητικό αεροσκάφος, όμως για λίγα λεπτά ένιωσαν σαν πιλότοι του F-35. Μικροί και μεγάλοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους στον προσομοιωτή πτήσης που στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην μοναδική αυτή εμπειρία.
1: Έχουμε φέρει τον εξομοιωτή μας του F-35 μετά από αίτημα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, το οποίο το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει την αεροπορική παιδεία. Και να είμαστε σήμερα με τον εξομοιωτή να πετάει ο κόσμος.
0: Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν οι προσομοιωτές F-16 και F-35 στο Παγκρίτιο Στάδιο, η εμπειρία μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες κάθε ηλικίας να γνωρίσουν, έστω και σε συνθήκες προσομοίωσης, τις απαιτήσεις μιας πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς.
1: Κανονικά, ο εξομοιωτής χρησιμοποιεί mixed reality τεχνολογία, που σημαίνει ότι μέσα από το cockpit βλέπει το cockpit κανονικά, τα χέρια του αντιδράει κανονικά και έξω από το ρία του cockpit έχει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών τον κόσμο. Ο εξομοιωτής παρουσιάζει το έδαφος φωτορεαλιστικά. Είναι φτιαγμένο το έδαφος από δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τα υψομετρικά των δορυφόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπει ο εκπαιδευόμενος που είναι μέσα αντιστοιχεί σε αυτό που θα έβλεπε αν πετούσε στο ίδιο σημείο.
0: Μικροί και μεγάλοι οικογένειες συμμετείχαν στην δράση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που τους απογείωσε πετώντας εικονικά πάνω από την Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο και φαίνονται. Κάποια φοβούνται και μεγάλοι, γιατί η αίσθηση που έχεις είναι κανονική. Αλλά είναι πολύ χαρούμενα. Κάνουν μια ελεύθερη πτήση πάνω από το Ηράκλειο. Άγιο Νικόλαο, σε όλη την Κρήτη Χανιά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Elon Musk έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, καθώς σε ιστορικά επίπεδα κινήθηκε το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο.

0: Η SpaceX του Elon Musk αρχίζει να διαπραγματεύεται το σύμβολό της μετά την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος σε περίπου 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στιγμή που η Wall Street περίμενε όλο τον χρόνο έφτασε την Παρασκευή, όταν η SpaceX, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και αεροδιαστημικής που ελέγχεται από τον Elon Musk, αρχίζει να διαπραγματεύεται δημόσια στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε ομιλία του πριν ανοίξει συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, ο Musk δήλωσε ότι στόχος της SpaceX είναι να κάνει επιστημονική φαντασία πραγματικότητα. Η μετοχή SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια, περισσότερο από 10% πάνω από την τιμή IPO των 135 δολαρίων, και μέσα στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης είχε ήδη ξεπεράσει τα 160 δολάρια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α στα 135 δολάρια η μία, αποτιμώντας την SpaceX περίπου στα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια και στοχεύοντας σε άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ξεπέρασε αμέσως την εισαγωγή των 29,4 δισεκατομμυρίων.
1: Let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company is going to fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
0: Μόνο περίπου 3% έως 4% των μετοχών της SpaceX είναι προς το παρόν διαθέσιμες για δημόσια διαπραγμάτευση. Η εταιρεία είχε προβλέψει έως και το 30% της προσφοράς για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου 10% για ευρωπαίους αγοραστές, αλλά το τελικό ποσοστό ορίστηκε στο 20%. Όσον αφορά τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης της μετοχής SpaceX, η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η δημόσια εγγραφή της SpaceX έφερε επίσης τον Elon Musk πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μαζί με τον Musk, χιλιάδες εργαζόμενοι της SpaceX επωφελούνται από την δημόσια εγγραφή και γίνονται εκατομμυριούχοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην πλήρη αναβάθμιση του Παγκριτίου Σταδίου οδήγησε η συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα και την εκπομπή Κερκίδα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Ο κύριος Τσαπάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή μετέτρεψε την εγκατάσταση από ένα απλό προπονητήριο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει ξανά μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον ΟΦΗ, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο Στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του ΟΦΗ για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κ. Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο Στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
4: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο ΟΦΗ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του ΟΦΗ έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε

0: πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
1: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
0: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
0: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
1: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
0: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογών που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
1: Υπάρχει ετοιμότητα.
0: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvcreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης από τη θέση του χορηγού. Και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω

0: να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω, με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Δώδεκα 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα

0: την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή, γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε το νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
0: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
0: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένετε να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια. Δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών. στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να

0: να, κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας και
0: Ενώ
1: της ψηφιακής
0: βλέπουμε,
1: μεταρρύθμισης.
0: σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίασε. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
0: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίροι με ένα σεβασμό αμοιβαίο.
1: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολονών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής
0: Θα πάμε και
1: δραστηριότητας
0: εκεί.
1: του
0: Θα πάμε και
1: μεγαλύτερου.
0: εκεί. Αναλυτικά
1: Παρακαλώ.
0: θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο ότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
0: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Και το ΜΑΙΧ.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, οι γεωπόνοι που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Υπάρχει

0: και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
1: Τεθνάει, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανες, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο πανεπιστήμιό μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα, όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
0: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
1: Και την εξωστρέφειά μας.
0: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
0: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
1: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
0: Πολύ βασικό.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι η μισθή των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε, έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
0: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός. Συγκεκριμένα μιλάμε για το ΕΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΕΛΜΕΠΑ, διέπονται από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα, και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του Πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι διοικητικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του Πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά.

0: ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε και λίγο αυτό... κάποια παραδείγματα.
0: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα το πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτησης φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
1: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας. Ο νέος πριν ήταν στο ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
1: Δημιούργημα του ανθρώπου.
0: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα και είναι ο μηχανικός. Ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
1: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτα, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
0: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες. Αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας, υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με, θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας, η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών, αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
1: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
0: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε.

0: Να το αναλύσουμε λίγο, να το δούμε.
1: Μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές,
0: ναι,
1: να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολύ δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη.
1: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούρια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκο αότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κουατβέρ, Μινέγκφερ, Τσακαούπ, Φεδετσιόδχορ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
9: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
8: Ελαρίων, Ελαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
12: Βρε Fast Loan!
13: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή, ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπό όλο αυτό το κάνει ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτό τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμει μέσα στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
0: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέριμνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέριμνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στον χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολαύουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
0: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
1: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
0: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουν αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές τους. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετοί φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
0: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
1: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά?
0: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας, το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
0: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας?
1: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
0: Ζηλεύετε κάτι από πανεπιστήμια στο εξωτερικό?
1: Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή και εγώ ίδιος στα πλαίσια του διδακτορικού ήμουν στη Λιόν, στο Κλοντ Μπερνάντ Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιό μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιό μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί

0: φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμουνίσετε, με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Είναι, κοιτάξτε να δείτε, το Πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το βιβλίο.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστερα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει? Ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περί ενός μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών, υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές.

0: φοιτητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθινο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη θα είναι τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Σταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιά, είναι καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνετε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55

0: λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο εδώ στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, βράδυ Παρασκευής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα και φυσικά θα συζητήσουμε για την πολιτική, γιατί άλλο. Λέω λίγο μονότονα το τελευταίο διάστημα ότι δεν βαριόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι από την πολιτική επικαιρότητα, από τις ειδήσεις που έχουμε, από τις αλλαγές, τις ανατροπές, τις διαφωνίες, γιατί και αυτές έχουν το ενδιαφέρον τους. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τους δύο εκπροσώπους τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Αντίστοιχα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά, θερμότατα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσουκαλά, μου επιτρέπετε να πω και καλή επιτυχία και καλή δύναμη στην κυρία Σδούκου, καθώς μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι θα αναμετρηθεί σε αυτό το δύσκολο στίβο της πρώτης Αθηνών, κυρία Σδούκου. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία εύχομαι και εγώ στην κυρία Σδούκου.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ πολύ, εκπρόσωπε.
0: Είστε άνθρωποι που σας βλέπουμε συχνά παρέα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα ξεκινήσω κατευθείαν για να μην σας κρατώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκλογική ετοιμότητα στο φουλ αντιλαμβάνομαι και από τα δύο κόμματα, και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως, οι αρχηγοί Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης έχουν δώσει σύνθημα για έναρξη προεκλογικής εκστρατείας. Ατύπως βέβαια. Κυρία Σδούκου, δεν ξέρω τώρα, ναι. Ο Πρωθυπουργός επιμένει στο 27, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, λίγο είμαστε κι εμείς σε μια αναταραχή δημοσιογράφη.
1: Να σας απαντήσω, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σίγουρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είμαστε περίπου ένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε, να οργανώσει τα ψηφοδέλτια, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να είναι απολύτως έτοιμη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα, ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές. Και η θέση μας εδώ είναι ξεκάθαρη, δεν αλλάζει. Θα την επαναλάβω και εγώ λοιπόν σήμερα εδώ, ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Το λέμε και όλοι μας σε κάθε ευκαιρία. Όμως για μένα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τόσο η εκλογική ετοιμότητα, όσο το πραγματικό ερώτημα που θα είναι το δίλημα της κάλπης.
0: Ναι. Θα πάμε και σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Κυρία Σδούκου, συγχωρέστε με. Ξέρετε, και, σκέφτομαι, το λέω γιατί γνωρίζουμε όλοι πώς είναι αυτή η περίοδο.

0: περίοδος πριν τις εκλογές, ακόμα και αν είναι ένας μαραθώνιος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός κ. Τσουκαλά. Αλλά σκέφτομαι τώρα, ξέρετε, νομίζω στο μυαλό των πολιτών, αμέσως γράφεται το ότι λίγο σταματάει η δουλειά και μπαίνουμε σε διαδικασία, το λέω για την κυβέρνηση τώρα, σας τσιγκλάω λίγο, ότι σταματάει η δουλειά, μπαίνουμε σε mood περιοδιών, επισκέψεων, το κυνήγι του Σταυρού, που είναι βέβαια θεμητό, αλλά δεν είναι λίγο νωρίς, τι λέτε?
1: Το απευθύνεται σε εμένα ή στον κύριο Τσουκαλά?
0: Θέλω το σχόλιο σας, κυρία Σδούκου, και να πάω στον κύριο Τσουκαλά.
1: Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό ακούτε διαρκώς να λέμε, το λέει ο Πρωθυπουργός. Επειδή θα πάμε λοιπόν στις εκλογές την ώρα τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατέβουν τα μολύβια και δεν γίνεται αυτό. Το αντίθετο γίνεται. Πατάνε γκάζι όλα τα υπουργεία να ολοκληρώσουν το έργο τους, να τελειώσουν όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Πιστέψτε μου ότι υπάρχει ακόμη πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο μέχρι την τελευταία μέρα. Mm-hmm. Επενδύσεις που ολοκληρώνονται, μεταρρυθμίσεις, έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινήσεις σχολείων, νοσοκομείων. Πολλά πράγματα θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι έχει μεγάλη αξία για μας να βγούμε από αυτή την κουβέντα λοιπόν του αν θα γίνουν εκλογές ή όχι. Έχουμε και μια τάση στην Ελλάδα να μας αρέσει να συζητάμε διαρκώς γι' αυτό και να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτό για μας είναι διαβατήριο αξιοπιστίας, ξέρετε. Το να πούμε ότι ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 2023 το υλοποιήσαμε στο ακέραιο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, έρχομαι σε εσάς. Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγες μέρες ήταν και εδώ στο Ηράκλειο. Στα κάτω καλέσα κιόλας. Έκανε μια συγκέντρωση και μίλησε σε φίλους και στελέχη του κόμματος. Εχθές το βράδυ είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν μου επιτρέπετε το προσωπικό σχόλιο, συνάντηση, συζήτηση με νέους στη Δραπετσόνα. Έτυχε να την παρακολουθήσω, έχω ήδη άποψη δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι φουλ τις μηχανές σε σχέση και με το οργανωτικό του πράγματος, εν όψει εκλογών όποτε και αν γίνουν, και σε σχέση βέβαια με το προγραμματικό, προκειμένου να επικοινωνηθεί και το πρόγραμμα εν όψει της Εθνικής Κάλπης.
2: Εμείς πηγαίνουμε στον δρόμο για τις εκλογές. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γίνουν το φθινόπωρο ή αν θα γίνουν την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να επιλέγει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Χθες είδατε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προτείνει την δωρεάν καθολική πρόσβαση για τους νέους της χώρας στα αστικά κέντρα, ένα μέτρο απόλυτα κοστολογημένο, με πολύ μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση, που όμως μπορεί να δώσει μια ανάσα. Ανοίξαμε τις ατζέντες και για το θέμα της στέγασης. Είχαμε πριν λίγες μέρες την πρόταση, η αδιάθετη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είναι και λίγη. Διότι αν δείτε το αρχικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 195 μέτρα, μόνο τα 65 περίπου είναι τα ίδια. Στα υπόλοιπα ή άλλαξαν, είτε κάποιοι έχουν απενταχθεί. Να πάνε οι αδιάθετοι πόροι σε κατασκευή κοινωνικών κατοικιών για να στηρίξουμε με δεξαμενές ακινήτων το στεγαστικό ζήτημα και να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Φέραμε την πρόταση για την μείωση του ωραρίου απασχόλησης. Mm-hmm. Ακριβώς για να ανοίξουμε το διάλογο, γιατί η νέα γενιά θέλει και καλύτερες αποδοχές αλλά και πιο πολύ ποιοτικό χρόνο για να δημιουργήσει. Βάζουμε λοιπόν την ατζέντα της επόμενης ημέρας. Mm-hmm. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε και στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είχαμε προσφάτως την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου. Ναι. Επειδή η κυρία Ζούγκο είναι και εκλεκτή συνάδελφος, θέλω ένα ερώτημα, όχι τώρα, όταν θα έχει το λόγο μετά να μου απαντήσει. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών να διαπραγματεύεται και να λέει ότι θα μεσολαβήσει για να έχουμε μία εν μέρη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Ναι. Οι δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων δεν είναι γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο εκτοκισμός των δόσεων για τον νόμο 3869, νόμο Πασόκ, νόμο Κατσέλη, όπως είναι ο γνωστός, πρέπει να γίνεται πάνω στη δόση και όχι πάνω στο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης της νομιμότητας, λίγο νόμιμο. Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει και οι σέρβισες τις δικαστικές αποφάσεις.

0: ανοίξαμε το θέμα των συντάξεων κυρίας.
1: Ναι.
0: Όπου με ευθύνη της κυβέρνησης παρέμεινε ο νόμος Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα να απειλούνται χιλιάδες συνταξιούχοι, επιζώντες σύζυγοι, με τον επιστρέψουν αναφορικά. Προτείναμε να μην γίνει περικοπή και να παραμείνει στο 70%. Άρα εμείς ανοίγουμε όλη την ατζέντα της κοινωνίας, έχουμε ανοίξει την ατζέντα της οικονομίας και λέμε, γιατί από την κυρία Ζούπου να λέει, ό,τι είπαμε το κάναμε. Όποιος δει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα δει ότι η βιομηχανία θα έκανε στο 12,5% του ΑΕΠ. Είναι ακόμα στο 9,5%. Είχε πει στο πρόγραμμά της η Νέα Δημοκρατία ότι θα φορολογήσει με τεχμαρτό τους επαγγελματίες? Όχι. Είχε πει η Νέα Δημοκρατία ότι θα παραμείνει τόσο υψηλό το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών? Δεν το είχε πει, έλεγε το ανάποδο. Άρα όλο αυτό το αφήγημα ότι η κυβέρνηση αυτή εφαρμόζει το πρόγραμμα δεν ισχύει, διότι οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος έχουν αποτύχει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς τι βάζουμε και κλείνω, έναν στόχο εθνικό. Τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίη στην Ευρώπη. Και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις. Όταν η μία στις δύο επενδύσεις είναι απλά αγορά ακινήτων, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι επενδύσεις που αυξάνουν και ενδυναμώνουν τον παραγωγικό ιστό. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας να αλλάξει πίστα στην παραγωγικότητα η οικονομία, μια απάντηση στην μεγάλη δημογραφική πρόκληση η οποία υπονομεύει την κοινωνική συνοχή μέσα στο μακροπρόθεσμα, για να μπορέσει η χώρα το επόμενο διάστημα να είναι πολύ πιο αισιόδοξη.
1: Βάλατε πολλά θέματα, το αντιλαμβάνομαι όμως και το σέβομαι, γιατί δίνεται, και δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά προφανώς, αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση εν συνόλο, δίνεται πολύ σημασία στα θέματα που αφορούν στην τσέπη των καταναλωτών, των ανθρώπων, στην καθημερινότητα. Κυρία Ζούκου, αυτό το πεδίο της καθημερινότητας, το πεδίο της οικονομίας, είναι ένα πεδίο, πώς θα το πω, προνομιακό υπό την έννοια. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι κάποια πράγματα τα οποία υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία δεν έγιναν. Και επίσης, το ξέρετε κι εσείς, το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας, τα πράγματα για την καθημερινότητα του πολίτη λόγω της ακρίβειας είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Άκουσα τον Πρωθυπουργό και χθες στη συνέντευξή του τηλεοπτική να επανελαμβάνει ότι το μέτρο της μείωσης, παραδείγματος χάρη, του ΦΠΑ δεν είναι στο τραπέζι. Επιμένει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριακός Μητσοτάκης στην αύξηση των μισθών. Το θέμα είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη, ξέρετε, των πολιτών. Γιατί εντωμεταξύ καλπάζει η ακρίβεια. Είναι ένα πεδίο αυτό της ακρίβειας και της οικονομίας που θα κρίνει τελικά και τις εκλογές, ή θα τις καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Ζούκου?
2: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας και προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα, το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας. Πώς δηλαδή έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε ένα πρότυπο, θα έλεγα, σε επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πώς έχουμε καταφέρει να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, να έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολλούς δείκτες, αλλά συμφωνώ ότι με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Εγώ χαίρομαι να κάνω αυτή τη συζήτηση, την ουσιαστική, με τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Τσουκαλά, σε τέτοια θέματα, γιατί αυτά νομίζω ότι αφορούν και τον κόσμο. Ανέφερε τον νόμο Κατσέλη. Περιμένω, κύριε Τσουκαλά, να σας αφήσουμε λίγο το οικονομικό επιτελείο να δει τον τρόπο εφαρμογής και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
1: Σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, συγγνώμη σας διακόπτω, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, έκανε δηλώσεις επ' αυτού, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, και είπε ότι πολύ σύντομα το
2: Ακριβώς.
1: Υπουργείο θα ανακοινώσει.
2: Θα έχουμε το χρόνο να το ξεδιπλώσουμε όλο αυτό. Σε σχέση με αυτό που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες, τις δωρεάν μετακινήσεις, και πάλι λέω ότι είναι ωραίο να συζητάμε επί τέτοιων θεμάτων από αυτό τον προηγούμενο καταγγελτικό λόγο που άκουγα κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, που είναι έτσι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα και περιμένεις να κάνεις μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Απλά

Η ένστασή μου στα μέτρα που ανακοινώνει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι έχουν μια νοοτροπία του δώστε λεφτά. Δώστε 13ο μισθό, δώστε 13η σύνταξη, δώστε δωρεάν μετακινήσεις ή θα δώσουμε δηλαδή εμείς, λέει. Έχουν δηλαδή διαρκώς ιδέες για το πώς θα ξοδεύουμε λεφτά. Σπάνια ακούω, έως και καθόλου, για το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Δηλαδή πώς θα έρθουν και περισσότερες

0: στη χώρα, πώς θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί, γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για τους νέους. Ας πούμε, το κόστος που αναφέρουν στις αστικές συγκοινωνίες σήμερα είναι, εγώ θα έλεγα, σχετικά μικρό. Δηλαδή, μια κάρτα σήμερα περιόριστων διαδρομών στην Αθήνα κοστίζει 27 ευρώ, για ένα φοιτητή είναι το μισό, είναι 13,5 ευρώ. Πιστεύω ότι είναι ένα λογικό κόστος που επιτρέπει και στις δημόσιες συγκοινωνίες να λειτουργούν καλύτερα. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία? Είναι η κυβέρνηση, κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι η κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε, να θυμίσω σε όσους μας παρακολουθούν, την πλήρη φοροαπαλλαγή για τους νέους μέχρι 25 ετών και τη μειωμένη φορολόγηση μέχρι 29 ετών. Είναι αυτή η κυβέρνηση που δίνει κάθε χρόνο αυτό το youth pass των 150 ευρώ στους 18χρονους να το αξιοποιήσουν όπως θέλουν. Άρα έχουμε μέτρα ουσίας που δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη μου θύμισε λίγο και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που αντίστοιχα όλη την προεκλογική καμπάνια είχε βασιστεί, είχε βασιστεί πάνω σε αυτό, και θυμάμαι και τον πρόεδρο Τραμπ που τον είχε χαρακτηρίσει λαϊκιστή.
1: Βέβαια, τώρα, αν μου επιτρέπετε και έναν αντίλογο, αν και θα έρθω και στον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος θα σας απαντήσει αρμοδίως ενώ σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το ένα μέτρο όπως το Youth Pass ή η φοροαπαλλαγή για τους νέους που είπατε, κυρία Σδούκου, εντάξει, νομίζω ότι δεν αποκλείει το να πέσουν στο τραπέζι και να συζητηθούν και άλλα μέτρα που θα μπορούν να ελαφρύνουν περαιτέρω τους νέους ανθρώπους.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Όταν επιλέγεις ένα μέτρο πολιτικής που είναι τσάμπα για μία κατηγορία συμπολιτών μας, mm-hmm. αυτό το κόστος μετακυλείται σε όλους μας μετά. Mm-hmm. Είναι προτιμότερο, δεν λέω, όλα αυτά έχουν μία λογική, ακούγεται στα αυτιά μας, σίγουρα ωραίο. Είναι έμβυβο, είναι φιλολαϊκό. Επαναλαμβάνω όμως ότι η ουσία της πολιτικής δεν είναι στο μοιράστε τζάμπα χρήμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υλοποιήστε μέτρα πολιτικών τα οποία δημιουργούν πλούτο ή τα φορολογικά μέτρα που σας ανέφερα. Τώρα από εκεί και πέρα στα ζητήματα της ακρίβειας, που σίγουρα είναι αυτό που απασχολεί πρωτίστως σήμερα την ελληνική κοινωνία, θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση κάνει διαρκώς πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά βεβαίως όταν έχεις τέτοια παγκόσμια γεγονότα που επηρεάζουν την κάθε χώρα, ακούσατε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες, τα οποία οι επιπτώσεις των, αυτών των παγκόσμιων γεγονότων, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν, αναπόφευκτα επηρεάζει και την ελληνική οικονομία. Δεν είμαστε μια απομονωμένη χώρα. Όλο τον κόσμο επηρεάζει. Επηρεάζει την Ευρώπη και σίγουρα επηρεάζει και εμάς. Από εκεί και πέρα, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι, όπως έχετε ακούσει, πολλά και διάφορα. Να βοηθήσουμε τις οικογένειες τώρα μέσα στον Ιούνιο, για παράδειγμα, θα πάρουν οι οικογένειες 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα μέτρα που επιβάλαμε στα καύσιμα,
1: ναι,
0: και το πλαφόν και η...
1: Το πλαφόν που πάει για παράταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θέλω να βάλετε μία νοτελή έτσι για να είναι και λίγο πιο...
0: Αλλά φυσικά δεν αρκούνε, αυτό θέλω να πω, ότι αυτή είναι μία μάχη διαρκής.
1: Ναι. Κύριε Τσουκαλά, τι λέτε τώρα? Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μόνο πράγματα που ακούγονται ωραία, γιατί εγώ... Πάλι, αν μου επιτρέπετε και οι δύο, γιατί σας έχω λίγο και το θάρρος, αν μου επιτρέπετε, οφείλω να πω ότι η κυρία Σδούκου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που καταθέτει προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και στην Βουλή και ως κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Εγώ το λέω ως παρατηρητής της πολιτικής επικαιρότητας και της κοινοβουλευτικής, του κοινοβουλευτικού έργου. Οφείλω να το πω. Κύριε Τσουκαλά.
2: Η κυρία Σδούκου νομίζω ότι μόνη της είχε μια αντίφαση. Είπε το ΠΑΣΟΚ λέει για παροχές που είναι καλές στα αυτιά, και μετά μας απαρίθμησε μια σειρά πάροχων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, από το Youth Pass, τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, τα ενίκια, η επιδότηση που υπάρχει, όλα αυτά, ξέρετε, πάλι φορολογούμενοι τα πληρώνουμε. Αλλά αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Προφανώς, όταν θες να κάνεις κοινωνική πολιτική, από τα έσοδα που έχεις μαζεύεις και είτε ελαφραίνεις φόρους, που όταν ελαφραίνεις

0: φρένων φόρο, πάλι από κάπου αλλού περιμένω να το πάρω. Mm-hmm. Είτε έχουμε και δεν έχουμε χρήματα. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Youth Pass, που είναι να βγάλω λεφτά από το δημόσιο ταμείο και να τα δώσω κάπου, δεν είναι παροχολογία, ενώ είναι παροχολογία το να ελαφρύνω τα μέσα μεταφοράς. Και τα δύο, καλά είναι. Mm-hmm. Προσέξτε, χρειάζεται στήριξη στους νέους. Αν η κυρία Ζούκου θεωρεί ότι μέχρι τώρα στήριξη επαρκεί και τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να γίνει, να το πει η κυβέρνηση, να το ακούσουν και οι νέοι. Νομίζω λοιπόν ότι κυρίως βλέπουμε μια μηχανία. Όταν το ίδιο το επιχείρημα που η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί αναιρείται μόνο του με την παράθεση μια σειρά παροχών που έχουν γίνει.
1: Καλά, μην συγκρίνουμε όμως, κύριε Τσουκαλά, τη φορολογική μεταρρύθμιση μηδενισμού του φόρου στους νέους
0: με το,
1: με το να δώσουμε δωρεάν μετακίνηση.
0: Μα η δωρεάν μετακίνηση στην ουσία σαν ελάφρυνση είναι εξόδο. Ό,τι είναι και η φοροελάφρυνση. Να μην ακριβαίνει η ζωή τόσο πολύ, γιατί έχει αποτύχει η κυβέρνηση στην ακρίβεια, για να μην χρειάζεται να παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα. Προφανώς, αν όλοι ζούσαμε μια χαρά, θα λέγαμε δεν χρειάζεται επιπλέον ελάφρυνση. Δεν ζουν όλοι καλά και το βλέπουμε. Γιατί δεν ζουν όλοι καλά, γιατί παραμένει η ακρίβεια. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, mm-hmm. επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί τιμές από τους μεσάζοντες.
2: Ναι. Βέβαια, το έχω ξαναπεί, κύριε Τσουκαλά, συγχωρέστε με αυτό τον έλεγχο σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον ακούω πολλά χρόνια τώρα και είμαι και κάμποσων χρόνων. Εννοώ ότι δεν το έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα τώρα.
0: Παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ την έκανε ο Σάντζε στην Ισπανία και ο πληθωρισμός μειώθηκε, ενώ σε εμάς αυξήθηκε 56%. Ακριβώς. 56%.
1: Από πότε, κύριε Τσουκαλά, γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ακούσουμε...
0: Το πρώτο ο Σάντζες, 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο η Ισπανία είχε 0,4 μείωση πληθωρισμού. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τι έκανε η Κύπρος. Mm. Κύπρος έκανε. Και πέτυχε. Είπε, θα κάνουμε έλεγχο των τιμών πριν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα καταγράψουμε τις τιμές για να μπορούμε όταν μειώσουμε το ΦΠΑ να καταλάβουμε ναι. είναι εκείνοι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τις τιμές και να βάλουμε πρόστιμα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
2: Ο Πρωθυπουργός βέβαια επικαλείται, ο Πρωθυπουργός επικαλείται χώρες που έλαβαν το συγκεκριμένο μέτρο και τελικά δεν λειτουργήσε ή το πήραν πίσω. Φαντάζομαι αυτό θέλετε να πείτε, κυρία Ζδούπα.
0: Αυτό που έγινε το τελευταίο εξάμεινο πέτυχε. Και τα μέτρα αυτά προφανώς είναι προσωρινά ο Πρωθυπουργός. Τι λέει που δεν είναι αληθές. Κάποιες χώρες το πήραν πίσω, όχι γιατί απέτυχε, γιατί εξέλιπαν κάποια στιγμή οι λόγοι για την προσωρινή παρέμβαση.
2: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην ουσία. Έχουμε λοιπόν αυτό. Βλέπουμε τη μελέτη του ΙΟΒΕ. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο ΙΟΒΕ. Τι λέει ο ΙΟΒΕ? Ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες υγείας. Και βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να προπαγανδίζει έργα βιτρίνας, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνεται πάρα πολύ η ανάγκη κάλυψης με ιδιωτικά χρήματα των αναγκών υγείας. Βλέπουμε να αυξάνονται οι Έλληνες οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν την έλαβαν. Ήμουνα στην Πιερία τη Δευτέρα. Θα πήγαινε ο Υπουργός Υγείας την Τρίτη. Ξέρετε τι μου είπαν? Έρχεται να εγκαινιάσει τη νέα παθολογική κλινική και από τις 8 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες μόνο οι 3. Και πάει και την εγκαινιάζει. Ενώ δεν έχουν γιατρούς και ενώ ο ένας γιατρός μάλιστα που είναι από τις 3 οργανικές εξυπηρετεί και γύρω-γύρω.
2: Ναι. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που λέτε, αυτή η φοβερή έλλειψη που έχουμε σε υγειονομικό προσωπικό συνολικά, νομίζω ότι αφορά στο σύνολο της χώρας, δηλαδή το συναντάμε παντού, κύριε Τσουκαλά. Βέβαια, αυτό θα έλεγε κάποιος, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές, έτσι δεν είναι? Ενώ προφανώς πρέπει να λύσουμε το θέμα του υγειονομικού προσωπικού, πρωτίστως, συμφωνώ, αλλά το ένα επίσης δεν αναιρεί το άλλο, έτσι δεν είναι?
0: Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Mm-hmm. Και να έχουμε γιατρούς και να έχουμε καλούς μισθούς και να έχουμε ωραίες προσώψεις. Όταν όμως αντί να στηρίξεις με ιατρικό προσωπικό ή να αυξήσεις τους μισθούς, λες ότι είναι προτεραιότητα να αλλάξω την πρόσωψη. Δεν το λέω ότι κλείνεται μόνο αυτό. Mm-hmm. Προφανώς γίνονται και 5 πράγματα. Ωραία, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά λέω, ο καθένας κρίνεται από τις προτεραιότητες του. Για εμάς η προτεραιότητα.

0: προτεραιότητα είναι πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Για αυτήν την κυβέρνηση φαίνεται ότι η προτεραιότητα ποια είναι, τα φαντς που αγχώνεται η κυβέρνηση μη τυχόν και δεν είναι ευσταθείς οι ισολογισμοί των φαντς. Για εμάς μας νοιάζουν οι ισολογισμοί των ελληνικών εταιριών και μας νοιάζουν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτά πρέπει και ο κόσμος στο τέλος να έρθει και να συγκρίνει και να πει ποιον τον νοιάζουν οι πολλοί, ποιον τον νοιάζουν οι λίγοι. Mm-hmm. Τόσο απλό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, mm-hmm. και η κυβέρνηση με την πολιτική της το κάνει πάρα πολύ απλό, διότι πολιτεύεται με μια μεροληψία κοινωνική κατά την πρεσβεία. Κλείνω για να ολοκληρώσω και η κυρία Ζούπολη. Χθες ο Υπουργός απαρίθμησε, κατά τη γνώμη, μια σειρά επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική. Δεν τον άκουσα όμως να λέει τίποτα για το παράνομο πολεμικό μνημόνιο. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για την νομοθέτηση πια ως εσωτερικού δικαίου της αμφισβήτησης της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Δεν τον άκουσα να λέει κάτι για την ναύτεξη διαρχίας που έχει βγάλει η Τουρκία. Και προφανώς δεν τον ακούσαμε να λέει τίποτα και για το καλώδιο στην Κάσο. Και μου κάνει εντύπωση η διπλή ρητορική που έχει η κυβέρνηση. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγες μέρες ήμουνα σαν να πάρω τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος τι είπε, εξ αρχής το καλώδιο λέει δεν ποντίστηκε γιατί δεν ήθελε η Κύπρος. Σήμερα ήμουνα με τον κύριο Συρίγο, που προς τιμή του τι είπε, ότι προφανώς τότε θεωρήσαμε ότι μπορούμε με ειρηνικά μέσα να το λύσουμε, που δεν λύθηκε, και μετά υπήρξε η κακή συνεννόηση με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει για ποιο λόγο δεν ποντίστηκε.
1: Ναι.
0: Λέει η αλήθεια ο κύριος Θεοχάρης.
1: Επειδή βάζετε πολλά θέματα τώρα στο τραπέζι, η αλήθεια είναι.
2: Έχει αφιντάσει ο κύριος Τσουκαλάς, τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και μετά άντε να βγάλει άκρη. Απλά ο κύριος Τσουκαλά.
0: Κατσαρόλα είναι τα προβλήματα των πολιτών, είναι κατσαρόλα. Το αν υποχωρεί η χώρα μας σε διεκδικήσεις παράνομες άλλων κρατών είναι κατσαρόλα.
2: Κύριε Τσουκαλά, να σας απαντήσω. Ακούστε να δείτε. Έχετε αυτό το κουσούρι, εγώ θα έλεγα, το οποίο το βλέπω ότι το επαναλαμβάνεται και κάθε Κυριακή, όταν βγαίνει η Κυριακάτικη Επισκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγάζει κατευθείαν ένα δελτίο τύπου που λέτε αυτό που θα θέλατε εσείς και λέτε. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη την Κυριακή να λέει αυτό, δεν άκουσα να λέει για το καλώδιο, δεν άκουσα να λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν σε μια συνέντευξη.
0: Μα συγχωρείτε που κάνουμε κριτική.
1: Κύριε Τσουκαλά, να ολοκληρώσει και η κυρία Σδούκου.
0: Μπορεί το να κάνει κριτική. Έπρεπε να λέμε ότι είναι
2: ο επιτρέψτε μου.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Λοιπόν, μίλησε πάντα από μία ώρα στη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Τις υποκλοπές
2: δεν είναι. Τι θα κάνουμε σε αυτή τη μία ώρα και δεν χωράνε τα πάντα όλα. Απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε ο δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι κάλυψε μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, σχεδόν στα πάντα όλα. Για τα σοβαρά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές. Έχει έρθει στη Βουλή επανειλημμένος και έχει τοποθετηθεί.
0: Ωραία, το χρονοδιάγραμμα για την πόλη του
2: καλοδίου. Συνεχίζεται αυτό το τροπάριο, το οποίο
0: εντάξει,
2: μην το κάνετε, το λέω σε φιλική συμβουλή. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια συνέντευξη και σου κάνει ερωτήσεις ο δημοσιογράφος, εσύ θα ήθελε να απαντήσει για το καλώδιο. Έχει απαντηθεί το θέμα του καλώδιου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ.
0: Ωραία, αφού απαντήθηκε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα.
2: Επειδή σας άκουσα προηγουμένως.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: η ερώτηση τώρα δεν είναι το καλώδιο. Με συγχωρείτε πολύ, κάνουμε άλλη συζήτηση. Άμα θέλετε να πιάσουμε κουβέντα για το καλώδιο, να πιάσουμε. Αλλά επειδή άκουσα και άλλα πράγματα που είπατε.
1: Κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ, επειδή δεν ακούγεστε κανένας από τους δύο, γι' αυτό σας παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι για να μην μπορούν και οι τηλεθεατές να μας παρακολουθήσουν. Δηλαδή. Κύριε Ζούκο, ολοκληρώστε λίγο έτσι, σύντομα, σας παρακαλώ.
2: Εγώ θέλω να θέσω σίγουρα το δίλημα της κάλπης, το οποίο όταν έρθει εκείνη η ώρα... Οι πολίτες, ξέρετε, δεν θα κληθούν να απαντήσουν έτσι σε ένα θεωρητικό ερώτημα. Mm-hmm. Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης.

0: όσοι το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, και πάει λέγοντας. Και εδώ νομίζω ότι έθεσε ο Πρωθυπουργός και δύο κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι πώς αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας θα περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm-hmm. Αυτοί οι θετικοί δείκτες που ανέφερα, πώς θα μεταφραστούν σε καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερα εισοδήματα, καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί συμφωνώ ότι οι κρίσεις μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει να δούνε στην τσέπη τους, mm-hmm, τη διαφορά που θα μπορούσε να υπάρξει. Και το δεύτερο είναι η μεγάλη εικόνα ότι ο κόσμος αλλάζει με μια πρωτοφανή.
1: Έχουμε ένα πολύ μικρό.
2: Προφανώς τα μεγάλα διλήμματα είναι.
0: Εγώ είμαι εδώ πάντα.
1: Α, ωραία. Τώρα έχουμε ξανά, είχαμε ένα πολύ μικρό έτσι. Να ολοκληρώσει η κυρία Σδούκου. Γιατί, κυρία Σδούκου, θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα, το δίλημα της αυτοδυναμίας που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο το απόγευμα της Τετάρτης στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Είπε μία Κυριακή αυτοδυναμία. Βάζει έναν πήχη που φαίνεται ότι τουλάχιστον τώρα, όπως σε αυτή τη φάση που μιλάμε και δημοσκοπικά πάντα, φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος της αυτοδυναμίας την πρώτη Κυριακή για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Θεωρούμε πως είναι εφικτός και θα το διεκδικήσουμε. Ναι, οι εθνικές εκλογές λέμε ότι δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει μία κάλπη, μία απόφαση. Mm-hmm. Την ίδια βραδιά πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Λέμε ότι, γιατί το ακούω αυτό, ότι δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας, κυρία Πεντεδήμου, και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Δηλαδή να ψηφίσω τώρα κάτι και να διορθώσω αυτή μου την επιλογή αργότερα. Αυτό που θα ψηφίσουν οι πολίτες είναι αυτό που θα εκπροσωπείτε στη Βουλή και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο. Φυσικά θα το κρίνουν οι ίδιοι. Ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Και λέω σε αυτό ότι εδώ ο Πρωθυπουργός έχει μια ποιοτική υπεροχή.
1: Ναι. Βέβαια, το ότι θα δείξει η πρώτη κάλπη, το καταλαβαίνετε, το ξέρω ότι το ξέρετε, είναι και το τι θέλουν οι πολίτες, ακόμα και αν αυτό μπορεί να εκτιμηθεί ή να κριθεί από κάποιους ως, ας πούμε, ψήφος διαμαρτυρίας. Κάτι δείχνει αυτό, κυρία Σδούκου, για την επόμενη μέρα και προφανώς τις δεύτερες κάλπες, αν υπάρξουν. Κύριε Τσουκαλά.
2: Ο Πρωθυπουργός, το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείκτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείκτες, όταν 7 χρόνια τους τριμάτισες. Στο επίπεδο των θεσμών, τους οποίους ξεθεμελιώνει συστηματικά, στο επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής, για όσα πριν ανέδειξα, και στο μεγάλο ζήτημα της διαφθοράς. Αν δούμε τι συνέβη, γιατί συζητάμε όλοι πού θα βρούμε τα λεφτά. Μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει ότι λεφτά βρισκόντουσαν με τη Σέφουλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λεφτά βρεθήκανε τώρα με τη Σέφουλα στην Πολωνία, όπου έχουμε επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων.
0: Κάνετε λάθος, κύριε Τσουκαλά.
1: Για το, θέμα των για το θέμα των πολεοδομιών, λέτε, κυρία Σδούκου.
2: Εγώ λέω το εξής. Εδώ
0: θα απαντήσω.
1: Θα σας δώσω, θα βεβαίως θα απαντήσετε, κυρία Σδούκου. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
2: Υπήρχε ένα σύστημα, θα δούμε δικαιοσύνη, θα αξιολογήσει, δεν έχω εικόνα τις δικογραφίες, αλλά φαίνεται να υπήρχε ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό καταγγέλλεται και αυτό ελέγχεται. Άρα λέμε το εξής. Θέλουμε την Ελλάδα των απευθείας αναθέσεων και της αδιαφάνειας. Θέλουμε την Ελλάδα της υποχωρητικότητας. Θέλουμε την Ελλάδα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης και του παραγωγικού μοντέλου μονοκαλλιέργειας. Θέλουμε την Ελλάδα όπου μη σου τύχει να πας στο νοσοκομείο, ή θέλουμε μια Ελλάδα με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με διατηρήσιμη ανάπτυξη, με ΑΕΠ το οποίο θα διαχέεται παντού, με πρωτογενή τομέα ισχυρό. Ήμουνα στην Πειραιά και πάλι μου λέγανε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι σε αδιέξοδο, διότι μετά τις θανατώσεις των ζώων λόγω των ζωονόσων δεν έχουν καν χρονοδιάγραμμα πότε θα επιστρέψουν στους στάβλους τους και δεν έχουν πάρει καν το σύνολο των αποζημιώσεων. Θέλουμε αυτήν την Ελλάδα
1: Ναι.
2: που ζούμε τώρα, μια Ελλάδα στο τέλος.
1: Κύριε Τσουκαλά, θα θέσω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στην κυρία Σδούκου, το αντίστοιχο εννοώ προφανώς, αν και το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη τελευταία της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβητούν πολύ έντονα τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις βάζω στο τραπέζι, θα ρωτήσω απλά, είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή που θέλει το ΠΑΣΟΚ να φέρει στη χώρα εάν εκλεγεί πρώτο κόμμα? Είναι εφικτή η νίκη έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, και το λέω τώρα, γιατί έχουμε και άλλους παίκτες πια στο πολιτικό σκηνικό. Η πίτα, αν μου επιτρέπετε και οι δύο να το πω έτσι, μοιράζεται σε περισσότερους. Είναι στόχος ακόμα για το ΠΑΣΟΚ αυτός?
2: Είναι ο μόνος στόχος, είναι απόλυτα εφικτός, αλλά κυρίως είναι αναγκαίος. Και είναι αναγκαίος γιατί η χώρα δεν έχει άλλη δυνατότητα χαμένης τετραετίας. Αν δούμε τα μεγέθη στο δημογραφικό, στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στο έλλειμμα ψηφιοποίησης, στη δημογραφική προβολή, στο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών, στην παραγωγικότητα. Αν χάσουμε ακόμα μία τετραετία όπως χάσαμε τα προηγούμενα 7 χρόνια, η χώρα στον διεθνή καταμερισμό ανάπτυξης, εργασίας και πλούτου θα πάει στον πάτο. Θα γίνουμε ουραγοί των ουραγών, όπως και τώρα βλέπουμε να πηγαίνουμε στον δρόμο αυτό. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη λύση και το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, αλλά με σιγουριά και ασφάλεια. Χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Και επιτέλους, όχι άλλα λόγια, πράξεις, αποτελέσματα. Αυτά θέλω να πω.
1: Κυρία Σδούκου, έρχομαι σε εσάς γιατί θέλετε, αντιλαμβάνομαι, να απαντήσετε και στο σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά για το θέμα των...
0: Κάνει το ίδιο λάθος που έκανε και το προηγούμενο διάστημα και δεν καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν κερδίζει πόντους από αυτό. Το αντίθετο νομίζω ότι κατρακυλά ακόμη πιο κάτω. Δηλαδή, τρέφεται και συντηρείται από την σκανδαλολογία. Τα κάνει όλα... Τα μπερδεύει, νομίζω, συγκεκριμένα. Θέλει να δημιουργεί την εντύπωση ότι όλο το σύστημα κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπλέκεται σε σκάνδαλα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό το είχε κάνει με τις άρσεις, με τις δικογραφίες που ήρθαν για τους βουλευτές και τις άρσεις των ασυλών. Και τι είδαμε? Ότι ενώ στην αρχή έτριβαν τα χέρια τους, βγήκαν και είπαν: «Α, έχουμε εδώ πέρα υποδίκους», τελικά μπήκαν στο αρχείο οι δικογραφίες. Τώρα το ίδιο πράγμα με τις πολυοδομίες, που συμβαίνει το εξής. Αυτή η υπόθεση με τις πολυοδομίες δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δείχνει ότι οι θεσμοί λειτουργούν, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους και τίποτα δεν μπαίνει κάτω από το χαλί. Και νομίζω ότι για πολλά χρόνια στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει σε μια λογική, όλοι κατήγγυλαν τα πάντα. Αλλά ελάχιστες υποθέσεις θεωρώ ότι έφταναν πραγματικά να ερευνηθούν σε βάθος. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε έρευνες, παρεμβάσεις, συλλήψεις, εξαρθρώσεις κυκλωμάτων. Και αυτό είναι πολύ θετικό, ότι γίνεται όλο ένα και περισσότερο. Ξεσκεπάζονται, ξεκουκουλώνονται δηλαδή αυτά. Σε ό,τι αφορά τις παρετήσεις, γιατί πες, το κάνεις επίτηδες στο Πασό, αρχίζει ο κόσμος και λέει αμάν. Μπλεγμένοι στο κύκλωμα και πρόσωπα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί σε ένα κράτος δικαίου, ξέρετε, δεν υπάρχει συλλογική οικογενειακή ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει δηλαδή κάποιος στο στόχαστρο επειδή ένας φίλος, ένας συγγενής, δεν ξέρω, ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος ερευνάται για κάτι. Αν προκύψει την ησυχία, εγώ λέω ναι, να αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη, κανένας να μην μείνει ατιμόρητος και όλοι να κριθούν. Πάντως αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη, είτε μιλάμε για κυκλώματα διαφθοράς, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή για παράνομες δραστηριότητες μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες. Επομένως η εικόνα που προκύπτει δεν είναι μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει. Είναι μια κυβέρνηση που επί των ημερών της οποίας οι μηχανισμοί του κράτους εντοπίζουν, ερευνούν και οδηγούν αυτές τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο από τον κύριο Τσουκαλά. Οφείλω να του δώσω 2 λεπτά, αλλά δυστυχώς με πιέζει πολύ ο χρόνος. Οπότε, κύριε Τσουκαλά, θα σας παρακαλέσω να είναι σύντομο.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι έχει ποινική ευθύνη γενικός γραμματέας. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί. Είπα πολύ καθαρά ότι φαίνεται επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας να υπήρξε ακόμα ένα σκάνδαλο. Αν αυτό έγινε εν γνώση του Γενικού Γραμματέα ή όχι, θα κρυφθεί. Προφανώς
0: καλό δεν είναι, είναι όμως, κύριε Τσουκαλά, να αποκαλύπτονται αυτά.
2: Ένα λεπτό για να
0: ολοκληρώσω. Που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες.
2: Αυτά τα αποκαλύπτει η αστυνομία, εσείς η αστυνομία.

0: είναι αστυνομία. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου.
1: Εσείς
0: μπράβο,
1: είστε,
0: πρέπει να
1: είναι Νέα Δημοκρατία. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι βέβαια. Λέω είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου στο οποίο προείσταται. Το οποίο προείσταται ο κ. Χρυσοκοΐδης και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο που εξαρθρώνονται έστω με δικαιώματα.
1: Μπράβο, αλλά εσείς θέλετε να πούμε μπράβο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα και οι υπηρεσίες όμως, κύριε Τσουκαλά, έχουν έναν πολιτικό προϊστάμενο, έχουν έναν υπουργό, ε!
1: Άρα, όποτε υπήρχε εξάπλωση, να λέγαμε ότι αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει.
2: Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, ένα συγγνώμη από τον κύριο Ανεστίδη, νιώθει την ανάγκη να ζητήσει, που έστελνε το μέγαρο Μαξίμου non-paper για να δυσφημίσει τον αγώνα των αγροτών, τον βγάλαν στα μανταλάκια με διαρροές και σήμερα η υπόθεση το εφευδίθηκε.
2: Μάλιστα.
1: Νιώθει την ανάγκη. Επειδή πολλά ακούμε...
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το μέγαρο Μαξίμου.
2: Ανοίγουν άλλα θέματα τώρα και δυστυχώς...
1: Από τη διαφορά και τελειώνω.
2: Ναι.
1: Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε τα ονόματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εμείς είπαμε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη θέλει να τους ελέγξει, να έρθει η ασυλία, να ελεγχθούν, αν είναι αθώοι όλα οκ, ή να μπει στο αρχείο, αν όχι να προχωρήσει διαδικασία. Δεν κάναμε διαρροές εμείς ηχογραφιών. Η Νέα Δημοκρατία έκανε διαρροές του ελέγχου του κ. Ανεστίδη με non-paper.
2: Λοιπόν. Μην μου ανοίγετε άλλα θέματα τώρα, δυστυχώς, γιατί θα ήθελα να συνεχίσουμε, αλλά δυστυχώς με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μου. Θα έχω τη χαρά, ελπίζω, να σας ξαναδώ, γιατί όχι και από κοντά, όποτε σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σδούκου, εσάς, κύριε Τσουκαλά και εσάς.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
2: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κουατβέρ, είναι έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
7: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
6: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
7: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
6: Η Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος.
8: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
10: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
11: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
12: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
13: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
14: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
14: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
15: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
16: Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Και μετά το έτσι, δυναμικό δίδυμο του πρώτου μέρους, μιλώ για τους δύο εκπροσώπους τύπου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα σε μια έτσι, δημοσιογραφική συζήτηση, όπως συνήθως προγραμματίζω στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου κάνει τη χαρά και τα λέμε παρόλο που είμαστε μακριά πια, μετά από πολλά χρόνια γνωριμίας, ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, αρθρογράφος, κυρίως φίλος, ο Ηλίας Κανέλης είναι μαζί μου αυτό το βράδυ, έτσι για να σχολιάσουμε λίγο, να σχολιάσεις εσύ δηλαδή με το ιδιαίτερο τρόπο σου, το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Καλώς τον, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, Σόφια Πεντεδί μου. Πρέπει να πω ότι από τα αρχαία χρόνια, όταν συνεργαζόμασταν στον Αθήνα 1984, ήσουν μια δημοσιογράφος που εκτιμούσα βαθύτατα και από τα λίγα πρόσωπα που, εν πάση περιπτώσει, επιβεβαιώνουν την ορθότητα του όρου δημοσιογράφος.
0: Έλα, μην τα λες αυτά. Τώρα θα νομίζουν ότι τα έχουμε προσχεδιασμένα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις τη χαρά ακόμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα 500 ευρώ που μου έστειλες.
0: Λοιπόν, κοίταξα, σε μια περίοδο με πολλά σκάνδαλα, διαφθορές, πάρε δώσε, δεν ξέρεις και ποτέ πώς μπορεί κάποιος να το θεωρήσει αυτό. Λοιπόν, έλα, πάμε για να μην σε κρατάω. Θέλω λίγο τη ματιά σου. Τώρα έχουμε λίγο τους παίκτες, τους παίκτες όλους στο πολιτικό σκηνικό. Μας λείπει ο Σαμαράς, επισήμως τουλάχιστον. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μια ανάλυση που λέει το εξής, ότι όσοι παίκτες και αν κατέβουν έτσι όπως είναι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως είναι δηλαδή πολιασπασμένη η αντιπολίτευση, επί της ουσίας είναι δύο μέτωπα. Το ένα είναι το μέτωπο που εκφράζει τις δημοκρατικές αρχές, την προστασία των θεσμών, τη θέση της χώρας και το μέλλον, το αύριο της χώρας και το δικό μας. Και η άλλη είναι ένα πολυδιασπασμένο γιουρούσι στο όνομα του αντισυστημισμού για το σύστημα. Αυτή είναι η φοβερή πλάκα, ότι είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι διεκδικούν θέση συστήματος χωρίς να έχουν σχέδιο για το τι θα γίνει με τη χώρα, παριστάνοντας το αντισύστημα.
0: Μπορεί να παρουσιάσουν, βρε παιδί μου, όμως. Μήπως να τους δώσουμε λίγο χρόνο. Τι λες, παίζει και να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα ή μπάλες.
1: Έχουμε δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να δώσουμε χρόνο. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει την προηγούμενη δεκαετία, η οποία ήταν μια δεκαετία τρελής κρίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα.
1: Ήταν μια δεκαετία στην οποία το πολιτικό σύστημα καταβαραθρώθηκε και καταβαραθρώθηκε εξαιτίας της αναξιοπιστίας των εκπροσώπων της. Αρχικά των λεγόμενων θεσμικών κομμάτων, τα οποία ευθύνονταν για τη χρεοκοπία, αλλά στην πολύ, πολύ γρήγορα και εξαιτίας των κομμάτων που διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα, επειδή διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα με παραμύθια. Το ξέραμε ότι είναι παραμύθια, το λέγαμε πάρα πολύ συχνά, το λέγαμε με έντονο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά δεν το κατάλαβε κανείς, δεν έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έλεγαν ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια, ας πούμε, οι τελευταίοι που κυβέρνησαν, δεν μπόρεσαν να ασκήσουν τίποτα, παρά λίγο να ασκήσουν τη χώρα στα δύο, όταν έγινε το δημοψήφισμα του 2015. Και τώρα τους βλέπω, επιστρέφουν με το ίδιο βιολί. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Εγώ πάντα είμαι της δυνατότητας να δίνουμε μια ευκαιρία, αλλά να ξέρουμε ότι δίνουμε μια ευκαιρία, επίτρεψέ μου να πω μια πολύ χοντρή λέξη, σε σφετεριστές των ελπίδων των πολιτών και σε μεγάλο βαθμό, επειδή είναι χορηγοί κάποιων σαν και εμένα που κάνουμε την δημοσιογραφία όχι μόνο σε βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδικούμε και την κωμωδία. Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου πω ότι δίνουμε την ευκαιρία και σε γελοτοπίους. Διότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό το πράγμα έχει κλαυσίγελο, αλλά έχει και γέλιο. Δηλαδή ο κλαυσίγελος μαζί με το κλάμα έχει και το γέλιο.
0: Τώρα...
1: την προηγούμενη δεκαετία, αν αντέξαμε, αντέξαμε ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ γελιότητα γύρω από την αγωνία στην οποία μας

0: προκάλεσαν διάφοροι τύποι του τότε αντισυστήματος μέχρι να γίνουν σύστημα, μέχρι δηλαδή να πάρουν ήδη την εξουσία. Mm-hmm. Ελπίζω αντίστοιχο παραμύθι να μην το ζήσουμε σε αυτή τη δεκαετία.
1: Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες επίσης πολλή συζήτηση κάνουμε. Όχι αδίκως θα πω εγώ μέχρι ενός σημείου. Το λέω γιατί έχουμε και αυτό, κατά τη γνώμη μου, το μοναδικό φαινόμενο τα τελευταία 1,5-2 χρόνια περίπου που έχουμε δημοσκοπήσεις αλλεπάλληλες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάω να πω ότι πάντως, επειδή μιλήσες τώρα για σφετεριστές ελπίδων, μίλησες για παραμύθια που κάποιοι ενδεχομένως τα λέγανε, τα γράφανε, αλλά πολλοί κόσμος φαίνεται ότι δεν τα κατάλαβε. Εγώ θα τις επικαλεστώ τώρα τις δημοσκοπήσεις, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος ακόμη προσδοκά σε μια ελπίδα και βλέπει μια ελπίδα σε ορισμένους ανθρώπους που όντως έχουν δώσει δείγματα γραφής και ξέρουμε πια ο καθένας τι δείγματα ήταν αυτά. Πώς το ερμηνεύεις αυτό? Είναι λόγω έλλειψης άλλου παίκτη εντός εκτός εισαγωγικών?
0: Εγώ είμαι υπέρ των δημοσκοπήσεων, διότι είναι εργαλείο που μας φωτίζει mm-hmm. να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε κάθε mm-hmm. φορά. Στο κάτω-κάτω όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα είναι πάνω-κάτω οι ίδιες. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά στο όριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν το έχει με την δημοσκοπική μέθοδο, μάλλον με τους δημοσκοπικούς δείκτες, mm-hmm. αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος στην οποία υπάρχει αποσυσπήρωση των κομμάτων, mm-hmm. δεν έχουν βγει μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας με το καινούριο κόμμα που είναι προσωπικό, αλλά από ό,τι βλέπουμε σιγά σιγά αποκτά χαρακτηριστικά κόμματος, mm-hmm. Ήδη ανακοινώθηκαν σήμερα 10 πρόσωπα και ένας εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα. Υπάρχουν και διάφορες προσωπικότητες που βγαίνουν και τον εκπροσωπούν στα κανάλια. Είναι δεύτερος ο κ. Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν νομίζω ότι σπάει και τα μία. Είναι δεύτερος χωρίς να ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει, χωρίς να έχει πετύχει κάποιο επαναλανσάρισμα, το rebranding που έλεγε ο ίδιος, και είναι δεύτερος με βάση τον κόσμο της παλαιάς αριστεράς, του παλαιού πολυσυλλεκτικού ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να τον στηρίζει, μια που ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του δηλαδή από το οποίο έφυγε, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τελεί υποκατάσταση αυτοδιάλυσης. Και με μερικά κάποια από τα στελέχη του να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουν στον κύριο Τσίπρα και θα βρεθεί και μια φόρμουλα να μεταφέρουν την περιουσία τους.
1: Ακριβώς.
0: Και την εν πάση περιπτώσει, την κομματική επιχορήγηση. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε όμως ότι από ό,τι μου λένε οι νομικοί τους οποίους συμβουλεύομαι, η δυνατότητα μεταφοράς προσώπων από το ένα κόμμα στο άλλο υπάρχει. Mm-hmm. Ο καθένας επιλέγει να πάει όπου θέλει. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της κρατικής επιχορήγησης. Ναι. Αυτή είναι αδύνατη. Δηλαδή είναι αδύνατο το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ να κατευθυνθεί στο κόμμα Τσίπρα mm-hmm. και να πάρει μαζί του και την επιχορήγηση. Δηλαδή το κόμμα Τσίπρα αρχίζει από την αρχή. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όσοι ελπίζουν ή εν πάση περιπτώσει πιστεύουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να τους καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας για να διασωθούν πολιτικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι ο πιο απομυθοποιητικός των υποκατάρρευσης ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι ένα πρόσωπο που παλιότερα το λιδωρούσαμε για τον τρόπο του mm-hmm. και για την αψίτητά του,
1: ο δικός σας,
0: ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν, μέσα από πολλές καραμπόλες, αν μη τι άλλο, αντιλαμβάνεται τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Mm-hmm. Δεν τρέφει δηλαδή ούτε αυταπάτες, ούτε πιστεύει ότι μπορεί να διασωθεί μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο χώρο αυτό, στο χώρο του Τσίπρα, στο χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο Παύλος Πολάκης θα είναι αυτός που θα παλέψει για το όνομα, για το κόμμα mm-hmm. και για την εκπροσώπηση του κόμματος στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα έχει επιτυχία και πώς θα καταφέρει. Ναι.
1: Πάντως το λέω γιατί το έγραψες και πρόσφατα και όλα στα νέα, ότι πάλι, ρε παιδί μου, βλέπουμε μία αριστερά που κάνει, πώς το έχεις γράψει, κάνει κάτι που επιδίδεται σε ένα σπορ που το ξέρει καλά, κάπως έτσι το είχες γράψει, δηλαδή τους καυγάδες με τα

0: τα ρούχα της. Το λέω γιατί θεωρητικά μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη και εν ώψη μιας πιθανής τρίτης θητείας και με όλα όσα έτσι βγαίνουν κατά καιρούς στη δημοσιότητα, συζητάμε με αυτή την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στους πολίτες απέναντι στο πολιτικό προσωπικό κτλ. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι μια, σε εισαγωγικά ή όχι, ιδανική ευκαιρία για έναν άλλον πόλο να βγει μπροστά και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Τι γίνεται, μήπως δεν θέλουν τελικά να κυβερνούν, λέω εγώ. Μήπως αρέσκονται εγώ σε αυτό το σπορ της αντιπολίτευσης, της οξύτητας, της τοξικότητας.
1: Πρόσεχε να δεις, η αριστερά ή εν πάση περιπτώσει αυτό που ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βάφτισε αριστερά δεν ήταν ποτέ κόμμα εξουσίας. Κόμμα εξουσίας, αν θυμάμαι, αναφέρθηκες σε ένα κείμενο στο οποίο έκανα μια γκραμσιανή διαίρεση.
0: Ακριβώς.
1: Ο Γκράμσι, ας πούμε, που είναι ένας βαθύτατος θεωρητικός της αριστεράς, έλεγε ότι υπάρχουν δύο ειδών κόμματα σε αυτό το χώρο. Είναι τα κόμματα τακτικής, μάλλον τα κόμματα τα ιδεολογικά, αυτά που έχουν μια βαθιά παράδοση, σε αυτή την παράδοση στηρίζονται. Η παράδοση τα οδηγεί στο να διεκδικούν κοινωνικές δυνάμεις και με βάση τη διεκδίκηση αυτών των κοινωνικών δυνάμεων θα κατακτήσουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ένα αλφα ποσοστό τα οποία θα τους επιτρέψει να κυβερνήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να δεσπόσουν στο πολιτικό τοπίο. Υπάρχουν και τα κόμματα της ευκαιρίας, τα ευκαιριακά κόμματα. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας είναι από τα κόμματα τα οποία ο Γκράμσι, τον οποίο και ο ίδιος καμιά φορά επικαλείται, αν και δεν τον γνωρίζει, γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότεροι από 10 άνθρωποι που να ξέρουν βαθιά τον Γκράμσι. Και ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι οι αναγνώσεις του δεν του επιτρέπουν να ξέρει ούτε καν τον Μικι Μάους. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Είναι κόμμα ευκαιρίας. Είναι κατεξοχήν κόμμα ευκαιρίας. Βγήκε μέσα στην κρίση, πολεμώντας τους αντιπάλους του, λέγοντάς τους Γερμανοτσολιάδες ή πουλημένους ή υποταγμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε και σε όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος που, αφού έκανε επί ένα εξάμηνο ένα sui generis πολιτικό παιχνίδι, μετά έκανε την υπέροχη κολοτούμπα του και υποτάχθηκε αυτός στη Μέρκελ και στους, σαν πραγματικός, ας πούμε, πώς να το πω, συνεργάτης αυτών των προσωπικότητων. Ευτυχώς που το έκανε, διότι αν δεν το έκανε η χώρα σήμερα δεν θα υπήρχε. Αλλά βέβαια το έκανε με τον τρόπο του, με έναν άγαρμο τρόπο. Προσπάθησε και την δεύτερη κυβερνητική του θητεία, δηλαδή μετά το φθινόπωρο του 2015, να παίξει το ρόλο του. Ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο και γίνανε όλα αυτά τα παρατράγουδα, η προσπάθεια ελέγχου του τύπου και η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία εμφανίστηκε ως σκάνδαλο και στην πραγματικότητα ήταν ένα σχέδιο σπήλωσης 10 πολιτικών αντιπάλων, όπως και επιτότε ο Πολάκης, για να κερδίσουμε τις εκλογές.
0: Δεν θεωρείς δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θεωρείς ότι έμαθε κάτι, δεν θεωρείς ότι αποκόμισε μια...
1: Βλέπετε εσείς να μάθει τίποτα. Εγώ είδα βλέπω δύο φοβερούς εκπροσώπους του. Ένας είναι ένας κύριος Νιφούδης, ο οποίος είχε πάει στο ποτάμι. Προέρχεται από το ποτάμι. Ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, ο οποίος έβριζε τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχει σύρει εξαμάξεις, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά είπε ο άνθρωπος ότι αλλάζουμε. Λέει, αλλάζουμε γνώμες, αλλάζουμε τον ξαναείδα.
1: Το ρώτησε μια συνάδελφός μας, πολύ εύστοχα. Του λέει, κύριε Νιφούδη, τι λέτε για τις επιχειρήσεις? Λέτε ότι υπάρχει ακρίβεια. Τι θα κάνετε με τις επιχειρήσεις? Του λέει γιατί δεν δίνετε εσείς αυξήσεις στους δικούς σας επιχειρηματίες? Ο Νιφούδης έλεγε ότι μετά τις 15 του μήνα οι υπάλληλοι του δεν έχουν να φάνε και τρώνε μακαρόνια. Ναι. Και είπε αυτός ότι εγώ δεν είμαι κράτος. Αλλά με συγχωρείς, ρε φίλε, όταν υποστηρίζετε το κράτος, γιατί, πώς το κράτος θα αυξήσει? Και αν εσύ δεν είσαι κράτος, αν το κράτος αυξήσει το χαμηλό μισθό, εσύ θα μπορείς να τον δίνεις. Εάν δεν μπορείς να τον δίνεις, τότε τι ζητάς να αυξήσει το χαμηλότερο μισθό? Δεν θα σε ενδιαφέρει τότε, επειδή θα είσαι πολιτικός τέλεχος? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, ο ένας είναι αυτός. Υπάρχει μια άλλη κυρία, η οποία εμφανίζεται ως οικονομολόγος. Και αυτή είναι εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ με αυτή την κυρία. Διότι ρωτάνε, τι θα κάνετε, λέει, μια φοβερά μέτρα. Και μετά λέει, και τα έχετε κοστολογήσει? Λέει, θα τα κοστολογήσουμε όσον ούπο. Μα τα ίδια πράγματα θα μας έλεγαν το 2012, το 2013.
0: Εντάξει, δεν φαντάζομαι τώρα ότι θα παρουσιάσει.

0: ξανά κάτι που δεν θα είναι κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, τι λέει, το θεωρείς αλήθεια πιθανό? Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα περίμενα τώρα να κοστολογήσει 2-3 προτάσεις, αδερφέ, όχι.
1: Ξέρεις ποιο με τρελαίνει εμένα? Ότι αυτή τη στιγμή σκοτώνεται ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το χαρτί του Τσίπρα και βέβαια όταν ήρθε το πρωτότυπο, το αντίγραφο υποχωρεί. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τώρα τσακώνεται, χτες κατάλαβα ότι τσακώνονται, το πρόβλημα μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης, και βγήκε σήμερα ο κύριος Τσίπρας και του κάνει ρελάνς. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δίνει, λέει, τσάμπα λοφορία μέχρι τις 10 στους νέους, μέχρι δεν ξέρω εγώ πόσο, 28 χρονών. Ο κύριος Τσίπρας θα δίνει και αυτός τσάμπα λοφορία, αλλά θα δίνει και κάτι άλλο τσάμπα. Εγώ ξέρω ότι έχουν αρχίσει οι παροχές, οι οποίες δεν είναι αστείες παροχές. Είναι αστείες, αλλά δείχνουν ακριβώς άγνοια. Άγνοια. Αντί να σκεφτούν πώς θα γίνει η χώρα μεγαλύτερη, πώς θα γίνει ισχυρότερη, τι θα κάνουμε με τις τεχνολογίες, με τις νεότερες τεχνολογίες, πώς θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας, πώς θα έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο, πώς θα βελτιώσουμε την εκπαίδευση έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο. Τι σκέφτηκαν να δώσουν? Σκέφτηκαν να δώσουν μερίδιο στη μιζέρια.
0: Ναι. Κοίτα όμως τώρα.
1: Πάθανε, κοίτα όμως.
0: Τώρα θα κάνω όπως το προηγούμενο μέρος πριν την δική μας συζήτηση. Θα κάνω τον κύριο Τσουκαλά στη θέση του κύριου Τσουκαλά που έλεγε προς την κυρία Σδούκου. Και εντάξει, δεν έχει άδικο ότι και το 150 για κάθε παιδί που θα δοθεί τώρα. Και το Youth Pass, και αυτά στην ίδια λογική είναι, έτσι δεν είναι, μωρέ Ηλία, τώρα. Πάνω κάτω, δεν μιλάω για άλλα θέματα που αφορούν την αύξηση του κατώτατου κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν είναι λίγο στην ίδια λογική?
1: Πόρκα μιζέρια λέγεται αυτό. Πόρκα μιζέρια. Αν δεν έχεις σχέδιο, μην τάζεις. Διότι, να σου πω το αποτέλεσμα ποιο θα είναι των φτηνών λεωφορείων. Να σου πω, εγώ το ξέρω, το ζήσαμε. Εγώ κυκλοφορώ με τα μέσα μεταφοράς, διότι δεν έχω αυτοκίνητο. Και αναγκάζομαι να παίρνω τρένα, λεωφορεία, ταξί και τέτοια. Κυρίως λεωφορεία, γιατί μου αρέσουν τα λεωφορεία. Είναι αυτό που λέμε η μυρωδιά του λαού. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είχαμε κακή ποιότητα συγκοινωνίες. Οι συγκοινωνίες αυτές επιδεινώθηκαν τη δεκαετία του 10, μετά το κίνημα «Δεν πληρώνω», διότι και εκεί φτιάχτηκε μια κουλτούρα ότι όλα αυτά είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Το κράτος, δεν χάλασε ο κόσμος, μας τα παρέχει το κράτος. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου, ας πούμε, το μετρό από 3 λεπτά, κάθε 3 λεπτά που περνάει, τώρα περνάει, όχι τώρα, για πάρα πολύ χρόνο, περνούσε κάθε 7-8 λεπτά και τα καλοκαίρια κάθε 15 λεπτά. Φτάσαμε τα λεωφορεία να περνάνε κάθε μία ώρα. Να είναι σαράβαλα, να μπαίνεις μέσα και να λες θα φτάσω ή δεν θα φτάσω. Γιατί? Διότι ακριβώς χάθηκε το κίνητρο, μάλλον χάθηκε αυτό το φοβερό έσοδο που είναι το εισιτήριό μας. Εάν λοιπόν δεν έχεις έσοδα και αν υπόσχεσαι τσάμπα, να ξέρεις ότι αυτό το τσάμπα θα παρασύρει τις υπηρεσίες που παρέχεις.
0: Ναι, και που προφανώς θα πρέπει να το καλύψεις από κάπου αλλού το τσάμπα.
1: Δεν έχεις άλλο τρόπο να τις χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αντί να σκέφτονται πώς θα βρούνε λεφτά, αυτοί σκέφτονται πώς θα ξοδέψουν λεφτά. Ή μάλλον πώς θα τάξουν λεφτά σε πελάτες, έτσι ώστε να τους δώσουν καμιά ψήφο. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο διαγωνισμό στο να ξεπουλάνε όχι τα ασημικά. Αν ξεπούλαγαν τα σημικά, λες πάει στο καλό. Για να ξεπουλάνε, τι να σου πω, δηλαδή είναι σαν να μπαίνεις σε μια γιαγιά και να της λες «Γιαγιά, τι μισθό έχεις, 400 ευρώ, ωραία, θα σου πάρω τα 350, διότι τα χρειάζομαι για να πάρω γαϊδάκια, σοκολάτες και ναρκωτικά». Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα κάνει. Δεν γίνεται. Διότι αυτό είναι για τους πολιτικούς. Δηλαδή, σου μοιράζω λεφτά που δεν υπάρχουν. Τι είναι αυτά? Είναι τα ναρκωτικά που δίνουν σε αυτούς που δεν έχουν πολιτική συνείδηση για να τους εξαγοράσουν την ψήφο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Έλα να σου πω τώρα κάτι, για να μην είμαστε και μονόμπαντοι κιόλας και παρεξηγηθούμε. Ο Μητσοτάκης δηλαδή τα έχει κάνει όλα, είναι όλα καλώς καμωμένα 7 χρόνια τώρα. Το λέω γιατί, εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί, και ούτε κι εγώ δηλαδή, τις δημοσκοπήσεις, επειδή αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα, που φαίνεται ότι έχει μια πρωτιά αυτή την ώρα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω στο όριο της αυτοδυναμίας, θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να πεις τώρα ότι 7 χρόνια τώρα και ο Μητσοτάκης τα έχει κάνει όλα καλά, έτσι. Άλλο τώρα που δεν έχει κάτι πολύ ισχυρό απέναντί του.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος πολιτεύεται με βάση, δηλαδή διαχειρίζεται το κράτος. Είναι ο

0: μόνος που αυτή τη στιγμή, ο μόνος αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα που υπηρετεί τους θεσμούς και διαχειρίζεται το κράτος. Αυτό
1: εντάξει,
0: είναι
1: αυτό, πολλοί το αμφισβητούν αυτό για το, την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, μετράω νούμερα. Ξέρω λοιπόν ότι η χώρα το 2019 ήταν στα τάρταρα και σήμερα δεν είναι στα τάρταρα. Ναι. Ξέρω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή στο εξωτερικό. Ξέρω ότι επιστρέψαμε στις αγορές, τελειώσανε τα μνημόνια, τελειώσανε και όλες οι επιτηρήσεις. Mm-hmm. Ξέρω ότι τα καταφέραμε σε δύσκολες φάσεις, όπως η φάση της πανδημίας. Mm-hmm. Ξέρω ότι στην εξωτερική πολιτική, ας φωνάζει ο κύριος Σαμαρά, στην εξωτερική πολιτική πάμε πολύ καλύτερα, με την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί την Τουρκία, δεν διαμαρτύρεται στις επιλογές της Τουρκίας. Mm-hmm. Έχει αυτόνομη ισχύ στη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται. Mm-hmm. Έχει αυξημένο κύρος στην Ευρώπη και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Mm-hmm. Είμαστε, δηλαδή, μια χώρα η οποία έφυγε από τα τάρταρα, έφυγε από καρπαζοεισπράκτορας της διεθνής σκηνής και ανακτά την διεθνή ισχύ της. Αυτό ισχύει.
1: Αρκεί αυτό για την τρίτη θητεία.
0: Είναι λάθη τρομακτικά. Αν ο Μητσοτάκης είχε έναν εφάμιλο ανταγωνιστή, είμαι βέβαιος ότι δεν θα βρισκόταν μπροστά και με την πιθανότητα να κερδίσει ξανά για τρίτη φορά. Γιατί? Διότι έχει τη φθορά της εξουσίας. Και επίσης είναι επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό, αλλά δεν είναι τόσο βαθιά συντηρητικό. Είναι ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που δεν έχει αλλάξει. Είναι το κόμμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το κόμμα της χρεοκοπίας. Δηλαδή, κουβαλάει τέτοια βαρύδια αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης από την, από την παραδοσιακή δεξιά στην πλάτη του, που λες Παναγία βόηθα. Ναι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο παράγει κατά κόρον στελέχη τα οποία αποθεώνουν το πελατειακό κράτος και αν μπορούσαν θα δίνανε τα πάντα αφενός και αφετέρου στελέχη τα οποία εξαιτίας της μακράς εξουσίας έτσι, συμπεριφέρονται με μια τρομερή αλαζονία. Έτσι, όλα αυτά τα υπολογίζουμε και υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική σκηνή, έτσι δηλαδή όπως η αντιπολίτευση φρόντισε να πολυδιασπαστεί και να μην μπορεί να φτιάξει μια δύναμη η οποία θα υποσχεθεί την κυβερνησιμότητα και την πρόοδο της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι μονόδρομος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο Μητσοτάκης να περνάει πολύ πιο εύκολα τις επικρίσεις των πολιτών, διότι ακριβώς δεν έχει αντιπάλους. Ναι.
1: Έτσι θα ψηφίσει, λες, ο κόσμος, με το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να του διασφαλίσει, πώς θα πω τώρα, τα βασικά, θα ψηφίσει με βάση αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης και έπιασε επικοινωνιακά, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα, θα ψηφίσει με βάση αυτό το ποιος, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα ή... Παίζει, λες, να δούμε και αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας ενώ ενισχυμένη σε επόμενες εκλογές.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα 35-40% ελληνών πολιτών, ίσως και λίγο παραπάνω, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες. Το είδαμε αδύναμο την περίοδο του δημοψηφίσματος, το είδαμε πολύ δυνατό το 2019 και το είδαμε πολύ πιο δυνατό το 2023. Εμένα με εντυπωσίασε το ποσοστό του 2023. Ξέρω ότι αυτό το 40-42% είναι ένα μπλοκ το οποίο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μην αφήσει τη χώρα να πάει στα βράχια. Πιστεύω ότι αν ο Μητσοτάκης βάλει τα κατάλληλα διλήμματα, εάν δεν σκάσουνε τέρατα με την διακυβέρνησή του από διάφορα στελέχη του, εάν δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ απρόοπτο και πάρα πολύ δυσάρεστο, έστω και δύσκολα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αντίπαλο.

0: Και πάλι σου λέω, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, ναι, είναι το κόμμα του
1: το
0: Μητσοτάκη,
1: κόμμα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: είναι δηλαδή η αλαζονία της εξουσίας και η βαθιά δεξιά, η οποία στο όνομα των μεταρρυθμίσεων ή στο όνομα της διαχειρισιμότητας της χώρας από ένα πολιτικό, από ένα πολιτικό ηγέτη με το εκτόπισμα του Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση

0: διετία τώρα που έχουμε διανύσει.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Ηλία Κανέλη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι οι εκπομπές οι ζωντανές. Έχουν και αυτά τα θέματα της τεχνολογίας. Τι να κάνω που δεν σε έχω εδώ κοντά να τα πούμε. Λοιπόν, παρακαλώ, εντάξει, σημαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε για την κατακλίδα δηλαδή. Λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης έχει ουσιαστικά ένα στίχημα απέναντί του που είναι το ίδιο του το κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Το ίδιο το κόμμα, οι άνθρωποι του κτλ. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν και οι οποίοι μιλάνε? Αν εξαιρέσεις τους πασόκους, τους εκμεταγραφείς πασόκους και κάτι συντηρητικούς δεξιούς οι οποίοι βγάζουν λόγους και μπορούν να αντιπαρατεθούν στη Βουλή με τους πολιτικούς αντιπάλους, οι υπόλοιποι απλώς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις στα στελέχη και δουλειές με τον παλιό τρόπο, το βαθύ κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τη χρόνο εκλογών παίζει το φθινόπωρο για σένα?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ λέω πάντα ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε μερικά φετίχ. Απορία ψάλτου Βίξ και απορία δημοσιογράφου εκλογές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε θέματα ή όταν ζοριζόμαστε, όταν διαζόμαστε ή όταν δεν θέλουμε να κάνουμε βαθιές αναλύσεις, ισχυριζόμαστε ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Δεν θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Αφενός διότι ο Μητσοτάκης το έχει κατ' επανάληψη δηλώσει και ξέρουμε ότι συνήθως κρατάει το λόγο του. Mm-hmm. Αφετέρου όμως, διότι εξ αρχής ο συγκεκριμένος πολιτικός πολιτεύεται με ένα, πώς να σου πω, με έναν στόχο. Mm. Ο στόχος αυτός είναι να διεκδικηθεί και να κερδιθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κανονικότητα. Δηλαδή, να γίνει η πολιτική ζωή μέρος μιας κανονικής κοινωνικής ζωής. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει αν κατορθωθεί να μην έχουμε πολιτικές κρίσεις, να μην έχουμε αστάθεια και οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό επιδιώκει ο Μητσοτάκης, το επιδίωκε από την αρχή, mm-hmm. το δήλωνε από την αρχή. Και σε γενικές γραμμές, ό,τι δηλώνει και ό,τι επιδιώκει, εκτός εάν το διαλύσει η πραγματικότητα, mm-hmm. το τηρεί. Θα μου πεις, τώρα ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, τώρα λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να σκεφτεί το πλαφόν. Εντάξει, αλλά
1: και πάλι
0: με μέτρο. Και μάλιστα τον άκουγα προχθές σε μια συνέντευξη όπου έκανε αυτοκριτική, γιατί είπε ότι εγώ είμαι φιλελεύθερος και με ενδιαφέρει η αγορά να ρυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται λοιπόν της. Με ενδιαφέρει δηλαδή να τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους και όχι να έρθει ο μπαμπούλας κράτος. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μπαμπούλας κράτος δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και να υποκαταστήσει τις πολιτικές της ελευθερίας της αγοράς όπως αυτές καθορίζονται από τις συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν ότι η σταθερότητα και πώς να σου πούμε, η ολοκλήρωση των πολιτικών κύκλων είναι τμήμα του οραματικού τρόπου με τον οποίο ο Μητσοτάκης ονειρεύεται τη χώρα.
1: Για να δούμε.
0: Πιστεύω ότι αν είχαμε κανονική αντιπολίτευση δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσει, διότι όντως θα εξασφαλιζόταν αυτό που λέμε ή αυτό που είχαμε παλιά, η εναλλαγή στην εξουσία. Πρέπει να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της δημοκρατίας είναι η έλλειψη ενός κόμματος, ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος, ενός πολιτικού ρεύματος, δηλαδή με διείσδυση στο λαό, το οποίο θα μπορεί να επικαλεστεί την αλλαγή. Το Πασόκ πολύ φοβάμαι ότι έχασε αυτή την ευκαιρία, από λάθος εκτίμηση και, εν πάση περιπτώσει, από στελεχική επιπολαιότητα. Μακάρι την επόμενη τετραετία να βρεθούν οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αυτήν την κανονικότητα του πολιτικού συστήματος θα καταφέρουν να την επιβάλλουν σε πείσμα όλων αυτών των φωνακλάδων, των προσωπικότητων που θεωρούν ότι πολύ εύκολα μπορούν να καταχραστούν τις ψήφους του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν όντως γίνουν οι εκλογές έτσι από τον θεσμικό Μητσοτάκη την άνοιξη του 27, πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε. Δεν το συζητώ καθόλου. Σε δεσμεύω δημοσίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου απόψε, Ηλία Κανέλη.
0: Ζητώ συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που υποστήκατε εξαιτίας
1: καμία,
0: μου.
1: Καμία ταλαιπωρία. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά.
0: Φορά, να είμαι πολύ
1: με το καλό εύχομαι.
0: Σε λίγο αφυπνούμε στην Κρήτη, οπότε φαντάζομαι ότι εντάξει, η κρητική άβρα πνέει από την περιοχή σας μέχρι την άλλη άκρη.
1: Μέχρι την άλλη άκρη που θα είσαι εσύ. Σε περιμένω και στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
4: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Οπ, οπ, οπ, οπ. Να και οι Άγγλοι.
5: England is on the offense. He takes the shot.
6: Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτή.
7: Κουβά.
8: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
9: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Καλημέρα.
11: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
12: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
10: Δεν έχουμε ίντερνετ.
13: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
12: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
10: Κωστή.
12: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
14: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
12: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
15: Εκτροπή κλήσης.
10: Παρακαλώ.
12: Κρατήσου.
11: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: ιδέα. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο ντοκουμέντο αλλά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών. Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένεια του 49χρονου ζητάει δικαίωση. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα η οικογένειά του ζητά δικαίωση για τον άνθρωπό της. Σύμφωνα με τις αρχές, η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά τεκμηριωμένη. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής συνθέτουν, όπως εκτιμάει η αστυνομία, το χρονικό των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών.
1: Σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψω ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
0: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει ένα βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο τούνελ» από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό καταγράφεται στις 10:49 το πρωί ένα κοπάδι να κινείται προς την περιοχή όπου λίγο αργότερα έγινε η επίθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι περίπου 40 λεπτά μετά, γύρω στις 11:30, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης συνάντησε τους βοσκούς που συνόδευαν το κοπάδι. Είναι η ώρα που, σύμφωνα με την έρευνα, δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αρχές συνδυάζουν το βιντεοληπτικό υλικό με καταθέσεις μαρτύρων και θεωρούν ότι τα στοιχεία τοποθετούν χρονικά τους κατηγορούμενους στο σημείο της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αρνούνται ότι οι εντολείς τους συνδέονται με τον θάνατο του 49χρονου.
2: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
3: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
0: Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε την επίθεση τον Μάρτιο σε χωράφι στο απεσοκάρι Ηρακλείου. Νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες.

0: Μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
1: Εξ αρχής ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου δασκαλάκη.
2: Πότε θα απολογηθούν?
1: Τη Δευτέρα το πρωί.
3: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο 32χρονος γιος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την δημοσιότητα. Το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση του εκφοβισμού του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από 11 χρόνια. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος μόλις 13 μηνών. Το μωρό μεταφέρε στο νοσοκομείο ο παππούς του σε βαριά κατάσταση. Διασωληνώθηκε ενώ γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στην ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, δυστυχώς το μωρό δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε λοιπόν να κρατηθεί στην ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παππούς του συνελήφθη ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή στα Φαλάσσαρνα άφησε άνδρας που νωρίτερα έπεσε από βράχια στην περιοχή. Ο άνδρας γαλλικής υπηκότητας έφερε πολλαπλά τραύματα από την πτώση, ενώ δεν είχε τις αισθήσεις του. Η μητέρα του φέρεται να είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω της γραμμής 112. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα, άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του θα φωτίσει νεκροψία από ιατροδικαστή. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος στα λαδώματα και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Με κάμερες και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στόχος είναι η διαφάνεια και οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες. Νέες ρυθμίσεις στις εξετάσεις οδήγησης φέρνει το Υπουργείο με στόχο περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται με κάμερες, ενώ οι θεωρητικές εξετάσεις περνούν σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
4: Το όλο σύστημα που εμείς λέμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, είναι αυτό που πρέπει να αντικαταστήσουμε, είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να βγάζουμε σωστούς οδηγούς. Τώρα, κάμερες, παρακάμερες και διάφορα άλλα είναι και αυτό στη γενικότερη πολιτική των κατασταλτικών μέτρων. Δηλαδή, δεν κατανοούμε γιατί ένα παιδί 18 χρονών ή 20 χρονών ή 25 χρονών χρειάζεται τόση αστυνόμευση τέλος πάντων και τόσες δικλείδες ασφαλιστικές, γιατί να έχει την ανάγκη καταρχάς να αντιγράψει, γιατί να έχει την ανάγκη να λαδώσει.
0: Παράλληλα, δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες περιστατικών, χρηματισμού καθυστερήσεων και άλλων παρατυπιών.
4: Για να εξαλείψουν όλα αυτά και όχι με σπασμωδικές κινήσεις τύπου κάμερες και σία, ελάτε να δούμε ποιο σύστημα είναι εκείνο, ελάτε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια και να πηγαίνουν με ασφάλεια στον δρόμο. Και όχι να έχουμε όλα αυτά. Στην εκπαίδευση λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και όχι στην εξέταση. Η εξέταση θα είναι το επόμενο κομμάτι αφού κάνεις σωστά την εκπαίδευση.
0: Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση, το δίπλωμα θα εκδίδεται αυτόματα και θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Οι περισσότερες διαδικασίες, όπως η έκδοση, η ανανέωση διπλώματος και οι μεταβιβάσεις οχημάτων, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία.
4: Πιθανόν να βοηθήσει αυτό το. Ό,τι ηλεκτρονικό έρχεται, βοηθάει πάντα, αλλά να το φτιάξουν σωστά. Να το φτιάξουν σωστά. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι ό,τι και αν κάνουν, έτσι, έχουν μια τεράστια υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα.

0: Άρα, επομένως, δεν είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Δηλαδή, δέστε το εξής. Για να δώσουν σήμερα εξετάσεις θεωρητικές, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, έχω μια αίθουσα που βάλει 30 άτομα στο Ηράκλειο. Έχουμε τρεις υπηρεσίες στο Ηράκλειο, δηλαδή τη διεύθυνση μεταφορών στο Ηράκλειο, το τμήμα μεταφορών στα Αρκαλοχώρη και το τμήμα μεταφορών στις Μοίρες, το οποίο τμήμα μεταφορών στις Μοίρες υπολειτουργεί, εντελώς έχει ένα υπάλληλο όλο. Ναι. Στη διεύθυνση μεταφορών έχει 60 οργανικές θέσεις και έχει, δεν έχει 30 άτομα. Στο Αρκαλοχώρη έχει 12 οργανικές θέσεις και έχει 3 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί να βγει, όσο ηλεκτρονικά και να βάλουμε.
1: Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από την αίτηση μέχρι την παραλαβή τους.
2: Την έναρξη της πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος σήμανσης και ιχνηλάτησης εγωπροβάτων μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα διαδικασία αφορά ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 90.000 εγωπρόβατα και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
1: Σε νέα ψηφιακή φάση περνάει η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα ιχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων. Πρόκειται για παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις γκρίζες ζώνες του ζωικού κεφαλαίου και να συνδέσει τις ενισχύσεις με πραγματικά διασταυρώσιμα δεδομένα.
3: Με τις βόλους συζητάζονται τώρα να μας βάλουν βόλους στα ζώα και πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Να αναλάβει η κυβέρνηση να πληρώσει τις βόλους, τους ιχθυνιάτρους και οτιδήποτε πάθει του καθενός το κοπάδι, δηλαδή αν ψοφήσουν τα ζώα, τα αποζημιώνουν.
1: Η σύνδεση των ενισχύσεων με πλήρως ιχνηλατήσιμα δεδομένα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια, να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων και να διαμορφωθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.
3: Γύρω στα 5 ευρώ είναι το κόστος. Ο ένας, ναι. 2 χιλιάρικα, 1,5 αναλόγως. Πρέπει να πληρώσουμε και το κτηνίατρο εμείς.
1: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σχοινά Μαργαρίτη και του διοικητή της ΑΕΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά συνεχίζονται, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε επαγρύπνηση.
3: Έχουμε παράταση.
4: Τι σημαίνει πάλι η παράταση?
3: Από την αρχή πάλι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για το να μην κολλήσουν τα ζώα.
2: Τέλος στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drone και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδονίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια. Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
5: Δύο drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
5: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
5: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα από την οικονομική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
2: Ραντεβού στους δρόμους δίνουν εργαζόμενοι στον τουρισμό στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των αιτημάτων του κλάδου βρίσκονται η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς υπαλλήλους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία καθώς και η αυστηρή τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
6: Μέσω τουριστικής σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
6: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
1: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
6: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχό Υπαλλήλων, νομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη.

0: απαραίτητη ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
1: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
2: Υποπίεση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να εγκλωβίζονται σε συμπληγάδες.
0: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
3: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις. Και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
0: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
3: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο, και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
0: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
3: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500, και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
2: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους θερινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.

0: καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, πνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
1: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
0: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
1: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Η Κρήτη προετοιμάζεται για την μάχη κατά του δάκου, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας και στους 4 νομούς του νησιού. Η διαδικασία παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, που στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο χρόνος, ο τόπος και η γεωγραφική κάλυψη των ψεκασμών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής ελαιολάδου.
3: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει φετινή δακοκτονία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις, ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί. Ενώ τον Ιούλιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
4: Θα είμαστε κάτι νομούς και το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομείς οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσον αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία, ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των τσεκασμών. Είναι κάποια πλήματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, δηλαδή οι πιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.
3: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
4: Έχουμε παρέμβει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε, για τους 2 ψεκασμούς. Και Μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα λογοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά λογοκτονίας.
3: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μετά την μεγάλη ανταπόκριση στο Παγκρίτιο στάδιο, ο προσωμιωτής F-35 βρέθηκε και στην Πλατεία Ελευθερίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων που αισθάνθηκαν για λίγο πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

0: Ίσως να μην έχουν πετάξει ποτέ με μαχητικό αεροσκάφος, όμως για λίγα λεπτά ένιωσαν σαν πιλότοι του F-35. Μικροί και μεγάλοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους στον προσομοιωτή πτήσης που στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην μοναδική αυτή εμπειρία.
1: Έχουμε φέρει τον εξομοιωτή μας του F-35 μετά από αίτημα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, το οποίο το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει την αεροπορική παιδεία. Και να είμαστε σήμερα με τον εξομοιωτή να πετάει ο κόσμος.
0: Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν οι προσομοιωτές F-16 και F-35 στο Παγκρίτιο Στάδιο, η εμπειρία μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες κάθε ηλικίας να γνωρίσουν, έστω και σε συνθήκες προσομοίωσης, τις απαιτήσεις μιας πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς.
1: Κανονικά, ο εξομοιωτής χρησιμοποιεί mixed reality τεχνολογία, που σημαίνει ότι μέσα από το cockpit βλέπει το cockpit κανονικά, τα χέρια του αντιδράει κανονικά, και έξω από το ρία του cockpit έχει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών στον κόσμο. Ο εξομοιωτής παρουσιάζει το έδαφος φωτορεαλιστικά. Είναι φτιαγμένο το έδαφος από δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τα υψομετρικά των δορυφόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπει ο εκπαιδευόμενος που είναι μέσα αντιστοιχεί σε αυτό που θα έβλεπε αν πετούσε στο ίδιο σημείο.
0: Μικροί και μεγάλοι οικογένειες συμμετείχαν στην δράση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που τους απογείωσε πετώντας εικονικά πάνω από την Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο και φαίνονται. Κάποια φοβούνται και μεγάλοι, γιατί η αίσθηση που έχεις είναι κανονική. Αλλά είναι πολύ χαρούμενα. Κάνουν μια ελεύθερη πτήση πάνω από το Ηράκλειο. Άγιο Νικόλαο, σε όλη την Κρήτη, Χανιά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Το εξωτερικό δελτίο τώρα. Ο Elon Musk έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, καθώς σε ιστορικά επίπεδα κινήθηκε το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο. Η SpaceX του Elon Musk αρχίζει να διαπραγματεύεται το σύμβολό της μετά την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος σε περίπου 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στιγμή που η Wall Street περίμενε όλο τον χρόνο έφτασε την Παρασκευή, όταν η SpaceX, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και αεροδιαστημικής που ελέγχεται από τον Elon Musk, αρχίζει να διαπραγματεύεται δημόσια στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε ομιλία του πριν ανοίξει συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, ο Musk δήλωσε ότι στόχος της SpaceX είναι να κάνει επιστημονική φαντασία πραγματικότητα. Η μετοχή SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια, περισσότερο από 10% πάνω από την τιμή IPO των 135 δολαρίων, και μέσα στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης είχε ήδη ξεπεράσει τα 160 δολάρια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α στα 135 δολάρια η μία, αποτιμώντας την SpaceX περίπου στα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια και στοχεύοντας σε άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ξεπέρασε αμέσως την εισαγωγή των 29,4 δισεκατομμυρίων.
1: Let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company's gonna fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
0: Μόνο περίπου 3% έως 4% των μετοχών της SpaceX είναι προς το παρόν διαθέσιμες για δημόσια διαπραγμάτευση. Η εταιρεία είχε προβλέψει έως και το 30% της προσφοράς για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου 10% για ευρωπαίους αγοραστές, αλλά το τελικό ποσοστό ορίστηκε στο 20%. Όσον αφορά τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης της μετοχής SpaceX, η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η δημόσια εγγραφή της SpaceX έφερε επίσης τον Elon Musk πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μαζί με τον Musk, χιλιάδες εργαζόμενοι της SpaceX επωφελούνται από την δημόσια εγγραφή και γίνονται εκατομμυριούχοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην πλήρη αναβάθμιση του Παγκριτίου Σταδίου οδήγησε η συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα και την εκπομπή Κερκίδα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Ο κύριος Τσαπάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή μετέτρεψε την εγκατάσταση από ένα απλό προπονητήριο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει ξανά μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον ΟΦΗ, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του ΟΦΗ για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο Στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
4: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο όφης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν να λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
3: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
4: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
3: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
4: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
3: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ. Ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
4: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνοι που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
3: Υπάρχει ετοιμότητα.
4: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeteN ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeteN το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeteN, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέλ, είναι έγκυρ. Τσακαούπ, φέτεξ Ιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
4: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
3: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ.

0: ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο, στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων. Οικονομική.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί

0: δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιό μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
0: Όπως τόνισε ο νέος πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα. Υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον ομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο. Τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να έχει σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που κατά την άποψη τη δική μου έχουν τα λιγότερα προβλήματα

0: θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
1: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων, αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
2: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι δεν ενδείκνεται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
3: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της φερεγγιότητας και της αξιοπιστίας και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
4: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως, εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έχετε στη χώρα.
5: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι. Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα κύριος Πλεύρης.
1: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα, Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού, που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
6: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος, μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων, που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
7: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος, έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο ΧΤΕΟ κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις, κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να βγει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
8: Τι πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
9: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι, ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
10: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
11: Είναι drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση Και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω

0: χτίζεται μετά ή ότι έχει χτιστεί. Μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
0: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα, και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία, όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
0: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομικά δικαιώματα και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
2: Μέσω τουριστικής σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάει για αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
2: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
1: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχό Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
2: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
1: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
3: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
1: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
3: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρέτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
5: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη, έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε και εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το

0: Δηλαδή ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
1: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
0: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
0: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
1: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
0: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνοι που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
2: Υπάρχει ετοιμότητα.
0: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο ντοκουμέντο αλλά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών. Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένεια του 49χρονου ζητάει δικαίωση. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα η οικογένειά του ζητά δικαίωση για τον άνθρωπό της. Σύμφωνα με τις αρχές, η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά τεκμηριωμένη. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής συνθέτουν, όπως εκτιμάει η αστυνομία, το χρονικό των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών.
1: Σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψει ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
0: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει ένα βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο τούνελ» από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό καταγράφεται στις 10:49 το πρωί ένα κοπάδι να κινείται προς την περιοχή όπου λίγο αργότερα έγινε η επίθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι περίπου 40 λεπτά μετά, γύρω στις 11:30, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης συνάντησε τους βοσκούς που συνόδευαν το κοπάδι. Είναι η ώρα που, σύμφωνα με την έρευνα, δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αρχές συνδυάζουν το βιντεοληπτικό υλικό με καταθέσεις μαρτύρων και θεωρούν ότι τα στοιχεία τοποθετούν χρονικά τους κατηγορούμενους στο σημείο της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αρνούνται ότι οι εντολείς τους συνδέονται με τον θάνατο του 49χρονου.
2: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
3: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
0: Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε την επίθεση τον Μάρτιο σε χωράφι στο απεσοκάρι Ηρακλείου. Νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου νοσοκομείου, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
3: Εξ αρχής ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
4: Πότε θα απολογηθούν?
3: Τη Δευτέρα το πρωί.
2: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο 32χρονος γιος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την δημοσιότητα. Το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση του εκφοβισμού του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από 11 χρόνια. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος

0: μόλις 13 μηνών. Το μωρό μεταφέρε στο νοσοκομείο ο παππούς του σε βαριά κατάσταση. Διασωληνώθηκε ενώ γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στην ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, δυστυχώς το μωρό δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε λοιπόν να κρατηθεί στην ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παππούς του συνελήφθη ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή στα Φαλάσσαρνα άφησε άνδρας που νωρίτερα έπεσε από βράχια στην περιοχή. Ο άνδρας γαλλικής υπηκότητας έφερε πολλαπλά τραύματα από την πτώση, ενώ δεν είχε τις αισθήσεις του. Η μητέρα του φέρεται να είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω της γραμμής 112. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα, άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του θα φωτίσει νεκροψία από ιατροδικαστή. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος στα λαδώματα και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Με κάμερες και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στόχος είναι η διαφάνεια και οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες.
1: Νέες ρυθμίσεις στις εξετάσεις οδήγησης φέρνει το Υπουργείο με στόχο περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται με κάμερες, ενώ οι θεωρητικές εξετάσεις περνούν σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
2: Το όλο σύστημα που εμείς λέμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, είναι αυτό που πρέπει να αντικαταστήσουμε, είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να βγάζουμε σωστούς οδηγούς. Τώρα, κάμερες, παρακάμερες και διάφορα άλλα είναι και αυτό στη γενικότερη πολιτική των κατασταλτικών μέτρων. Δηλαδή, δεν κατανοούμε γιατί ένα παιδί 18 χρονών ή 20 χρονών ή 25 χρονών χρειάζεται τόση αστυνόμευση τέλος πάντων και τόσες δικλείδες ασφαλιστικές, γιατί να έχει την ανάγκη καταρχάς να αντιγράψει, γιατί να έχει την ανάγκη να λαδώσει.
1: Παράλληλα, δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες περιστατικών, χρηματισμού καθυστερήσεων και άλλων παρατυπιών.
2: Για να εξαλείψουν όλα αυτά και όχι με σπασμωδικές κινήσεις τύπου κάμερες και σία, ελάτε να δούμε ποιο σύστημα είναι εκείνο, ελάτε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια και να πηγαίνουν με ασφάλεια στον δρόμο. Και όχι να έχουμε όλα αυτά. Στην εκπαίδευση λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και όχι στην εξέταση. Mm-hmm. Η εξέταση θα είναι το επόμενο κομμάτι αφού κάνεις σωστά την εκπαίδευση.
1: Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση, το δίπλωμα θα εκδίδεται αυτόματα και θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Οι περισσότερες διαδικασίες, όπως η έκδοση, η ανανέωση διπλώματος και οι μεταβιβάσεις οχημάτων, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία.
2: Πιθανόν να βοηθήσει αυτό το. Ό,τι ηλεκτρονικό έρχεται, βοηθάει πάντα, αλλά να το φτιάξουν σωστά. Να το φτιάξουν σωστά. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι ό,τι και αν κάνουν, έτσι, έχουν μια τεράστια υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Άρα, επομένως, δεν είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Δηλαδή, δέστε το εξής. Για να δώσουν σήμερα εξετάσεις θεωρητικές, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, έχω μια αίθουσα που βάλει 30 άτομα στο Ηράκλειο. Έχουμε τρεις υπηρεσίες στο Ηράκλειο, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταφορών στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μεταφορών στα Αρκαλοχώρη και το Τμήμα Μεταφορών στις Μοίρες. Το οποίο τμήμα μεταφορών στις Μοίρες υπολειτουργεί, εντελώς έχει ένα υπάλληλο όλο. Ναι. Στη Διεύθυνση Μεταφορών έχει 60 οργανικές θέσεις και έχει, δεν έχει 30 άτομα. Στο Αρκαλοχώρο έχει 12 οργανικές θέσεις και έχει 3 άτομα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί να βγει, όσο ηλεκτρονικά και να βάλουμε.
1: Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από την αίτηση μέχρι την παραλαβή τους.
0: Την έναρξη της πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος σήμανσης και ιχνηλάτησης εγωπροβάτων μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα διαδικασία αφορά ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 90.000 εγωπρόβατα και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

0: Σε νέα ψηφιακή φάση περνάει η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα ιχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων. Πρόκειται για παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις γκρίζες ζώνες του ζωικού κεφαλαίου και να συνδέσει τις ενισχύσεις με πραγματικά διασταυρώσιμα δεδομένα.
1: Με τις βόλους που φτάζονται τώρα να μας βάλουν βόλους στα ζώα και πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Να αναλάβει η κυβέρνηση να πληρώσει τις βόλους, τις εκτινιάτρους και οτιδήποτε πάθει του καθενός το κοπάδι, δηλαδή αν ψοφήσουν τα ζώα, τα αποζημιώνουν.
0: Η σύνδεση των ενισχύσεων με πλήρως ιχνηλατήσιμα δεδομένα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια, να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων και να διαμορφωθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.
1: Γύρω στα 5 ευρώ είναι το κόστος. Ο ένας, ναι. 2 χιλιάρικα, 1,5 αναλόγως. Πρέπει να πληρώσουμε και το κτηνίατρο εμείς.
0: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σχοινά Μαργαρίτη και του διοικητή της ΑΕΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά συνεχίζονται, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε επαγρύπνηση.
1: Έχουμε παράταση.
2: Τι σημαίνει πάλι η παράταση?
1: Από την αρχή πάλι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για το να μην κολλήσουν τα ζώα.
3: Τέλος, την αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ντρόουν και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια, θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδονίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια.
0: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ντρόουνς και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
4: Χρησιμοποιούνται ντρόουνς τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
4: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
4: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαίρετων,

0: αθέρετων, των οποίων βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αθέρετα από οικονομικά δικαιωματική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
2: Ραντεβού στους δρόμους δίνουν εργαζόμενοι στον τουρισμό στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των αιτημάτων του κλάδου βρίσκονται η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς υπαλλήλους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία καθώς και η αυστηρή τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
3: Μέσω τουριστικής σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάει για αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
3: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
1: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
3: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
3: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
2: Υποπίεση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να εγκλωβίζονται σε

0: Βλιγάδες.
1: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
2: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις, και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
1: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολαιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
2: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο, και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
1: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
2: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500, και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
0: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους θερινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
3: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
4: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, στα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία.

0: να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.

0: ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Η Κρήτη προετοιμάζεται για την μάχη κατά του δάκου, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας και στους 4 νομούς του νησιού. Η διαδικασία παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, που στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο χρόνος, ο τόπος και η γεωγραφική κάλυψη των ψεκασμών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής ελαιολάδου.
3: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις, ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί. Ενώ τον Ιούλιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
4: Θα είμαστε σε κάτι νομούς και το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομεάρχες οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσον αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία, ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των τσεκασμών. Είναι κάποια πράγματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, δηλαδή οι πιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.
3: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
4: Έχουμε παρέμβει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε για τους 2 ψεκασμούς και μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα δακοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά δακοκτονίας.
3: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μετά την μεγάλη ανταπόκριση στο Παγκρίτιο στάδιο, ο προσωμιωτής F-35 βρέθηκε και στην πλατεία Ελευθερίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων που αισθάνθηκαν για λίγο πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

0: Ίσως να μην έχουν πετάξει ποτέ με μαχητικό αεροσκάφος, όμως για λίγα λεπτά ένιωσαν σαν πιλότοι του F-35. Μικροί και μεγάλοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους στον προσομοιωτή πτήσης που στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην μοναδική αυτή εμπειρία.
1: Έχουμε φέρει τον εξομοιωτή μας του F-35 μετά από αίτημα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, το οποίο το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει την αεροπορική παιδεία. Και να είμαστε σήμερα με τον εξομοιωτή να πετάει ο κόσμος.
0: Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν οι προσομοιωτές,

0: F-16 και F-35 στο Παγκρίτιο Στάδιο, η εμπειρία μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες κάθε ηλικίας να γνωρίσουν, έστω και σε συνθήκες προσομοίωσης, τις απαιτήσεις μιας πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς.
1: Κανονικά, ο εξομοιωτής χρησιμοποιεί mixed reality τεχνολογία, που σημαίνει ότι μέσα από το cockpit βλέπει το cockpit κανονικά, τα χέρια του αντιδράει κανονικά. Και έξω από το ρία του κόκπιτ έχει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών στον κόσμο. Ο εξομοιωτής παρουσιάζει το έδαφος φωτορεαλιστικά. Είναι φτιαγμένο το έδαφος από δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τα υψομετρικά των δορυφόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπει ο εκπαιδευόμενος που είναι μέσα αντιστοιχεί σε αυτό που θα έβλεπε αν πετούσε στο ίδιο σημείο.
0: Μικροί και μεγάλοι οικογένειες συμμετείχαν στην δράση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που τους απογείωσε πετώντας εικονικά πάνω από την Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο και φαίνονται. Κάποια φοβούνται και μεγάλοι, γιατί η αίσθηση που έχεις είναι κανονική. Αλλά είναι πολύ χαρούμενα. Κάνουν μια ελεύθερη πτήση πάνω από το Ηράκλειο. Άγιο Νικόλαο, σε όλη την Κρήτη, Χανιά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φτάνουμε γαλανά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε χώρο.

0: Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε, κάτι με αγάπη. Ήδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Elon Musk έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, καθώς σε ιστορικά επίπεδα κινήθηκε το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο. Η SpaceX του Elon Musk αρχίζει να διαπραγματεύεται το σύμβολό της μετά την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος σε περίπου 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στιγμή που η Wall Street περίμενε όλο τον χρόνο έφτασε την Παρασκευή, όταν η SpaceX, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και αεροδιαστημικής που ελέγχεται από τον Elon Musk, αρχίζει να διαπραγματεύεται δημόσια στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε ομιλία του πριν ανοίξει συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, ο Musk δήλωσε ότι στόχος της SpaceX είναι να κάνει επιστημονική φαντασία πραγματικότητα. Η μετοχή SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια, περισσότερο από 10% πάνω από την τιμή IPO των 135 δολαρίων, και μέσα στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης είχε ήδη ξεπεράσει τα 160 δολάρια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α στα 135 δολάρια η μία, αποτιμώντας την SpaceX περίπου στα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια και στοχεύοντας σε άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ξεπέρασε αμέσως την εισαγωγή των 29,4 δισεκατομμυρίων.
1: Let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company is going to fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
0: Μόνο περίπου 3% έως 4% των μετοχών της SpaceX είναι προς το παρόν διαθέσιμες για δημόσια διαπραγμάτευση. Η εταιρεία είχε προβλέψει έως και το 30% της προσφοράς για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου 10% για ευρωπαίους αγοραστές, αλλά το τελικό ποσοστό ορίστηκε στο 20%. Όσον αφορά τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης της μετοχής SpaceX, η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η δημόσια εγγραφή της SpaceX έφερε επίσης τον Elon Musk πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μαζί με τον Musk, χιλιάδες εργαζόμενοι της SpaceX επωφελούνται από την δημόσια εγγραφή και γίνονται εκατομμυριούχοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην πλήρη αναβάθμιση του Παγκριτίου Σταδίου οδήγησε η συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα και την εκπομπή Κερκίδα ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Ο κύριος Τσαπάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή μετέτρεψε την εγκατάσταση από ένα απλό προπονητήριο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει ξανά μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον ΟΦΗ, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο Στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του ΟΦΗ για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κ. Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο Στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
4: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο ΟΦΗ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του ΟΦΗ έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
3: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
4: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
3: Στοίχημα όμως.

0: για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
1: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
0: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ. Ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
1: Έχουν έρθει κάποια και έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνοι που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
0: Υπάρχει ετοιμότητα.
1: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό. Ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026. Αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που, αν μη τι άλλο, ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη, από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις την τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω κι αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το

0: ομάδα που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα τους είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετρούνται για να το ποιο θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
1: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το Talk of the Town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
0: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
1: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
0: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ του 2010, το έχω στο μυαλό μου. Νομίζω αυτό
1: Νότια Αφρική.
0: Ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα. Που ήταν
1: Α,
0: από εκεί
1: την μπάλα,
0: η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα που το αγοράζει αυτό.
0: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
0: Νομίζω.
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να έχουμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα με την Κωνσταντίνα, έχει παίξει ρόλο ένα συνάδελφος.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή, θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τη δική μα εθνική.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό?
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί. Μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας πίσω στους Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν ή... Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς ποδοσφαιριστές σου.
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να... Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε κάποιους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League, αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό, είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε. Αλλά αυτός είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on a mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας.
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές...
1: Προτιμούν να παίζουν παρά να
0: προπονούν. Να παίζουν.
1: Εννοείται.
0: Οπότε, δεν ξέρω, είναι δίκο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά. Βρήκες μια μπάλα και άρχισε να την κλωτσάς.
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5. Πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα αλάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Άμπραβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σέντερ φορ.
0: Ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πει σέντερ φορ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά Ποιος δεν γύρισε, ποιος σου άλλαξε τη ζωή.
0: Ο προπονητής που είχα στον Αετό Κορυδαλλού.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία.

0: ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσει κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχε τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια.
0: Ναι,
1: γιατί είχε κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτη είχες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό. Γιατί... Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο. Μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου αρέσανε τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Τερματοφύλακες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα για, μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει, από όταν ήταν 30, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξόδοι μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον ΑΕΤΟ έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει εσύ, ο ΑΕΤΟΣ έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει. Ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από το Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή. Οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάντε το λίγο αυτό κορυδαλλιώτικα.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω. Εγώ...
1: Και μετά παίξει με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μάθει που θα
0: την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά που ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά. Πορεία, γιατί εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά. Μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον?
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή. Δεν,
1: σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση, η αμφισβήτηση? Ναι, δηλαδή, σίγουρα. Δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους τερματοφύλακες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα.
0: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, Τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα: όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείται χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
1: Ναι, πρέπει να ζήσω με αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Ποτέ με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι ένα μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν έχουμε τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο. Το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον
1: Όφη.
0: Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως πέντε

0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στον τεπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν εννοώ ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβι που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
0: Είναι, πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
1: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
0: Παραγωνιστήκατε.
1: Ναι, ναι.
0: Αθηνά.
1: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω, όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
0: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ, προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
1: Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια.
0: Ήταν έντονο μήνυμα.
1: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
0: Αλλά εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κοιμόσουν το ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.
0: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3 αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και πελούχος. Θα έβγαινε 5ο. Θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
0: όχι,
1: αλλά δεν
0: το. Επειδή
1: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί. Αλλά πάλι καλά.
0: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
1: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.

0: 30 Αυγούστου του 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον όποιο δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
1: Ναι, πέρασε από το μυαλό
0: τι,
1: μου.
0: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του πες πάμε στη Λάτσιο?
1: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Εγώ του λέω τρελός, είσαι καλά, Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, ήταν για μένα, ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου η ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
0: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
1: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
0: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με τον παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
0: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
1: Ήταν μια δύσκολη
0: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
1: Ναι, εμένα ήταν, με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
0: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
1: Καμία σχέση.
0: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
1: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
0: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις μπροστά σου? Που λες, αν ξεκινάμε κατά πηγή, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
1: Είναι δύσκολο, γιατί είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
0: Ναι, ανάλογα, σωστό.
1: Αλλά ας πούμε, έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Ήταν πολύ. Δηλαδή, ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύς χώρος για τους υπόλοιπους.
0: Θα μείνεις στην Bournemouth?
1: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω. Δεν μπορώ να την απαντήσω.
0: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία 3 χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού, πέραν του Όφη δηλαδή?
1: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε...

0: άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχε στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον αετό κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φόρ το μονοφυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δεν βλέπεις ο τερματοφύλακας πριν 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ότι είναι με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, δυστυχώς είναι.
1: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για, για να τον αλλάξεις.
0: Δυστυχώς είναι λίγο αυτό το κομμάτι, είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
0: Έχει.
1: Όλοι τρέλα. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα 3 χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερματοφυλάκες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφυλάκες.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σε έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε όταν κυνηγάς κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα, όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα?
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, ήταν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει: ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνει. Τι θα του πήγαινε? Ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι?
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα. Ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφη. Θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία, γιατί στον Όφη τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που Νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο-ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερό, φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι.

0: εξόδους, έχω και απεικρούσεις. Έχω
1: πάντα. Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω. Με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω,
1: ναι,
0: που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν μπήκες ξέρω.
1: Ποτέ σε αυτό το...
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια, τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον κόσμο, να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, ή ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί πάει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι, κατάλαβα όμω. Κατάλαβα τι.
1: Δεν πήγε στην Ακτήρα, στο στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, να κεντρινήσουμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε, εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαρίζα.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από τον Κοριδαλιώνα, οπότε δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους. Και περισσότερο τον Χρήστο τον Μανδά εδώ, που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο εδώ στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, βράδυ Παρασκευής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα και φυσικά θα συζητήσουμε για την πολιτική, γιατί άλλο. Λέω λίγο μονότονα το τελευταίο διάστημα ότι δεν βαριόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι από την πολιτική επικαιρότητα, από τις ειδήσεις που έχουμε, από τις αλλαγές, τις ανατροπές, τις διαφωνίες, γιατί και αυτές έχουν το ενδιαφέρον τους. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τους δύο εκπροσώπους τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά αντίστοιχα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά, θερμότατα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσουκαλά, μου επιτρέπετε να πω και καλή επιτυχία και καλή δύναμη στην κυρία Σδούκου, καθώς μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι θα αναμετρηθεί σε αυτό το δύσκολο στίβο της πρώτης Αθηνών, κυρία Σδούκου. Καλή επιτυχία εύχομαι, καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία εύχομαι και εγώ στην κυρία Σδούκου.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ πολύ, εκπρόσωπε.
0: Είστε άνθρωποι που σας βλέπουμε συχνά παρέα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα ξεκινήσω κατευθείαν για να μην σας κρατώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκλογική ετοιμότητα στο φουλ αντιλαμβάνομαι και από τα δύο κόμματα, και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως οι αρχηγοί Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης έχουν δώσει σύνθημα για έναρξη προεκλογικής εκστρατείας. Ατύπως βέβαια. Κυρία Σδούκου, δεν ξέρω τώρα, ναι. Ο Πρωθυπουργός επιμένει στο 27, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, λίγο είμαστε κι εμείς σε μια αναταραχή δημοσίου.
1: Θα σας απαντήσω, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σίγουρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είμαστε περίπου ένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε, να οργανώσει τα ψηφοδέλτια, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να είναι απολύτως έτοιμη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα, ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές. Και η θέση μας εδώ είναι ξεκάθαρη, δεν αλλάζει. Θα την επαναλάβω και εγώ λοιπόν σήμερα εδώ, ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Το λέμε και όλοι μας σε κάθε ευκαιρία. Όμως για μένα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τόσο η εκλογική ετοιμότητα, όσο το πραγματικό ερώτημα που θα είναι το δίλημα της κάλπης.
0: Ναι, θα πάμε, θα πάμε και σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, κυρία Σδούκου, συγχωρέστε με. Ξέρετε, σκέφτομαι, το λέω γιατί γνωρίζουμε όλοι πώς είναι αυτή η περίοδος πριν τις εκλογές, ακόμα και αν είναι ένας μαραθώνιος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Τσουκαλά. Αλλά σκέφτομαι τώρα. Ξέρετε, νομίζω στο μυαλό των πολιτών αμέσως γράφεται το ότι λίγο σταματάει η δουλειά και μπαίνουμε σε διαδικασία.

0: Το λέω για την κυβέρνηση τώρα, σας τσιγκλάω λίγο, ότι σταματάει η δουλειά, μπαίνουμε σε mood περιοδιών, επισκέψεων, το κυνήγι του Σταυρού, που είναι βέβαια θεμητό, αλλά δεν είναι λίγο νωρίς, τι λέτε?
1: Το απευθύνεται σε εμένα ή στον κύριο Τσουκαλά?
0: Θέλω το σχόλιο σας, κυρία Σδούκου, και να πάω στον κύριο Τσουκαλά.
1: Όχι, δεν είναι γι' αυτό, ακούτε διαρκώς να λέμε, το λέει ο Πρωθυπουργός. Επειδή θα πάμε λοιπόν στις εκλογές στην ώρα τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατέβουν τα μολύβια και δεν γίνεται αυτό. Το αντίθετο γίνεται. Πατάνε γκάζι όλα τα υπουργεία να ολοκληρώσουν το έργο τους, να τελειώσουν όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Πιστέψτε μου ότι υπάρχει ακόμη πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο μέχρι την τελευταία μέρα. Mm-hmm. Επενδύσεις που ολοκληρώνονται, μεταρρυθμίσεις, έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινήσεις σχολείων, νοσοκομείων, πολλά πράγματα θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι έχει μεγάλη αξία για μας να βγούμε από αυτή την κουβέντα λοιπόν του αν θα γίνουν εκλογές ή όχι. Έχουμε και μια τάση στην Ελλάδα να μας αρέσει να συζητάμε διαρκώς γι' αυτό. Και να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτό για μας είναι διαβατήριο αξιοπιστίας, ξέρετε. Το να πούμε ότι ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 2023, το υλοποιήσαμε στο ακέραιο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, έρχομαι σε εσάς. Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγες μέρες ήταν και εδώ στο Ηράκλειο. Στα κάτω καλέσα κιόλας. Έκανε μια συγκέντρωση και μίλησε σε φίλους και στελέχη του κόμματος. Εχθές το βράδυ είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν μου επιτρέπετε το προσωπικό σχόλιο, συνάντηση, συζήτηση με νέους στη Δραπετσόνα. Έτσι να την παρακολουθήσω, έχω ήδη άποψη δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι φουλ τις μηχανές σε σχέση και με το οργανωτικό του πράγματος, εν όψη εκλογών όποτε και αν γίνουν, και σε σχέση βέβαια με το προγραμματικό, προκειμένου να επικοινωνηθεί και το πρόγραμμα εν όψη εθνικής κάλπης.
2: Εμείς πηγαίνουμε στον δρόμο για τις εκλογές. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γίνουν το φθινόπωρο, αν θα γίνουν την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να επιλέγει σε κάθε περίπτωση. Εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Χθες είδατε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προτείνει την δωρεάν καθολική πρόσβαση για τους νέους της χώρας στα αστικά κέντρα, ένα μέτρο απόλυτα κοστολογημένο με πολύ μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση που όμως μπορεί να δώσει μια ανάσα. Ανοίξαμε τις ατζέντες και για το θέμα της στέγασης. Είχαμε πριν λίγες μέρες την πρόταση η αδιάθετη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είναι και λίγη, διότι αν δείτε το αρχικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 195 μέτρα, μόνο τα 65 περίπου είναι τα ίδια, στα υπόλοιπα ή άλλαξαν είτε κάποιοι έχουν απενταχθεί, να πάνε οι αδιάθετοι πόροι σε κατασκευή κοινωνικών κατοικιών για να στηρίξουμε με δεξαμενές ακινήτων το στεγαστικό ζήτημα και να έχουμε αποκλιμάκωση στον τιμόνι. Φέραμε την πρόταση για τη μείωση του ωραρίου απασχόλησης. Mm-hmm. Ακριβώς για να ανοίξουμε το διάλογο, γιατί η νέα γενιά θέλει και καλύτερες αποδοχές αλλά και πιο πολύ ποιοτικό χρόνο για να δημιουργήσει. Βάζουμε λοιπόν την ατζέντα της επόμενης ημέρας. Mm-hmm. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε και στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είχαμε προσφάτως την απόφαση της ολομελίας mm-hmm. του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Επειδή η κυρία Ζούγκο είναι και εκλεκτή συνάδελφος, θέτω ένα ερώτημα, όχι τώρα, όταν θα έχει το λόγο μετά να μου απαντήσει. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών να διαπραγματεύεται και να λέει ότι θα μεσολαβήσει για να έχουμε μία εν μέρη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Mm-hmm. Οι δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων δεν είναι γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο εκτοκισμός των δόσεων για τον νόμο 3869, νόμο Πασόκ, νόμο Κατσέλη, όπως είναι γνωστός, πρέπει να γίνεται πάνω στη δόση και όχι πάνω στο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης της νομιμότητας, λίγο νόμιμο. Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει και οι σέρβισες τις δικαστικές αποφάσεις. Ανοίξαμε το θέμα των συντάξεων κυρίας, όπου με ευθύνη της κυβέρνησης παρέμεινε ο νόμος Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα να απειλούνται χιλιάδες συνταξιούχοι, επιζώντες σύζυγοι, με τον επιστρέψουν αναφορικά. Προτείναμε να μην γίνει περικοπή και να παραμείνει στο 70%.

0: Άρα εμείς ανοίγουμε όλη την ατζέντα της κοινωνίας, έχουμε ανοίξει την ατζέντα της οικονομίας και λέμε, γιατί έχω την κυρία Ζούπου να λέει, ότι είπαμε το κάναμε. Όποιος δει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα δει ότι η βιομηχανία θα έκανε στο 12,5% του ΑΕΠ. Είναι ακόμα στο 9,5%. Είχε πει στο πρόγραμμά της η Νέα Δημοκρατία ότι θα φορολογήσει με τεχμαρτό τους επαγγελματίες? Όχι. Είχε πει η Νέα Δημοκρατία ότι θα παραμείνει τόσο υψηλό το έλλειμμα στο ζήτημα εξωτερικών συναλλαγών? Δεν το είχε πει, έλεγε το ανάποδο. Άρα όλο αυτό το αφήγημα ότι η κυβέρνηση αυτή εφαρμόζει το πρόγραμμα δεν ισχύει, διότι οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος έχουν αποτύχει. Και εμείς τι βάζουμε και κλείνω, ένα στόχο εθνικό. Τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίοι στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις. Όταν η μία στις δύο επενδύσεις είναι απλά αγορά ακινήτων, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι επενδύσεις που αυξάνουν και ενδυναμώνουν τον παραγωγικό ιστό. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας να αλλάξει πίσω στην παραγωγικότητα η οικονομία, μια απάντηση στην μεγάλη δημογραφική πρόκληση η οποία υπονομεύει την κοινωνική συνοχή μέσω μακροπρόθεσμα, για να μπορέσει η χώρα το επόμενο διάστημα να είναι πολύ πιο αισιόδοξη.
1: Βάλατε πολλά θέματα, το αντιλαμβάνομαι όμως και το σέβομαι, γιατί δίνεται. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά προφανώς, αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση εν συνόλο. Δίνεται πολύ σημασία στα θέματα που αφορούν στην τσέπη των καταναλωτών, των ανθρώπων, στην καθημερινότητα. Κυρία Σδούκου, αυτό το πεδίο της καθημερινότητας, το πεδίο της οικονομίας, είναι ένα πεδίο, πώς θα το πω, προνομιακό υπό την έννοια. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι κάποια πράγματα τα οποία υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία δεν έγιναν. Και επίσης, το ξέρετε κι εσείς, το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας, τα πράγματα για την καθημερινότητα του πολίτη λόγω της ακρίβειας είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Άκουσα τον Πρωθυπουργό και εχθές στη συνέντευξή του τηλεοπτική να επανελαμβάνει ότι το μέτρο της μείωσης, παραδείγματος χάρη, του ΦΠΑ δεν είναι στο τραπέζι. Επιμένει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριακός Μητσοτάκης στην αύξηση των μισθών. Το θέμα είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη, ξέρετε, των πολιτών. Γιατί εντωμεταξύ καλπάζει η ακρίβεια. Είναι ένα πεδίο αυτό της ακρίβειας και της οικονομίας που θα κρίνει τελικά και τις εκλογές ή θα τις καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Σδούκου?
2: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας και προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα. Το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας. Πώς δηλαδή έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε ένα πρότυπο, θα έλεγα, σε επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πώς έχουμε καταφέρει να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, να έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολλούς δείκτες, αλλά συμφωνώ ότι με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Εγώ χαίρομαι να κάνω αυτή τη συζήτηση, την ουσιαστική, με τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Τσουκαλά, σε τέτοια θέματα, γιατί αυτά νομίζω ότι αφορούν και τον κόσμο. Ανέφερε τον νόμο Κατσέλη. Περιμένω, κύριε Τσουκαλά, να σας αφήσουμε λίγο το οικονομικό επιτελείο να δει τον τρόπο εφαρμογής και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
1: Σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, συγγνώμη σας διακόπτω, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, έκανε δηλώσεις επ' αυτού, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, και είπε ότι πολύ σύντομα το Ακριβώς. Υπουργείο θα ανακοινώσει.
2: Θα έχουμε το χρόνο να το ξεδιπλώσουμε όλο αυτό. Σε σχέση με αυτό που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες, τις δωρεάν μετακινήσεις, και πάλι λέω ότι είναι ωραίο να συζητάμε επί τέτοιων θεμάτων από αυτό τον προηγούμενο καταγγελτικό λόγο που άκουγα κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, που είναι έτσι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα και περιμένεις να κάνεις μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Απλά η ένστασή μου στα μέτρα που ανακοινώνει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι έχουν μια νοοτροπία του «δώστε λεφτά». Δώστε 13ο μισθό, δώστε 13η σύνταξη, δώστε δωρεάν μετακινήσεις ή θα δώσουμε δηλαδή.

0: δηλαδή εμείς, λέει. Έχουν δηλαδή διαρκώς ιδέες για το πώς θα ξοδεύουμε λεφτά. Σπάνια ακούω, έως και καθόλου, για το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Δηλαδή πώς θα έρθουν και περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, πώς θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί, γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για τους νέους. Ας πούμε, το κόστος που αναφέρουν στις αστικές συγκοινωνίες σήμερα είναι, εγώ θα έλεγα, σχετικά μικρό. Δηλαδή, μια κάρτα σήμερα περιόριστων διαδρομών στην Αθήνα κοστίζει 27 ευρώ. Για ένα φοιτητή είναι το μισό, είναι 13,5 ευρώ. Πιστεύω ότι είναι ένα λογικό κόστος που επιτρέπει και στις δημόσιες συγκοινωνίες να λειτουργούν καλύτερα. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία? Είναι η κυβέρνηση, κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι η κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε, να θυμίσω σε όσους μας παρακολουθούν, την πλήρη φοροαπαλλαγή για τους νέους μέχρι 25 ετών και τη μειωμένη φορολόγηση μέχρι 29 ετών. Είναι αυτή η κυβέρνηση που δίνει κάθε χρόνο αυτό το youth pass των 150 ευρώ στους 18χρονους να το αξιοποιήσουν όπως θέλουν. Άρα έχουμε μέτρα ουσίας που δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη μου θύμισε λίγο και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που αντίστοιχα όλη την προεκλογική καμπάνια είχε βασιστεί πάνω σε αυτό και θυμάμαι και τον πρόεδρο Τραμπ που τον είχε χαρακτηρίσει λαϊκιστή.
1: Βέβαια, τώρα, αν μου επιτρέπετε και έναν αντίλογο, αν και θα έρθω και στον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος θα σας απαντήσει αρμοδίως αρενός σε σχέση με το Πασόκ. Εντάξει, το ένα μέτρο όπως το Youth Pass ή η φοροαπαλλαγή για τους νέους που είπατε, κυρία Σδούκου, εντάξει, νομίζω ότι δεν αποκλείει το να πέσουν στο τραπέζι και να συζητηθούν και άλλα μέτρα που θα μπορούν να ελαφρύνουν περαιτέρω τους νέους ανθρώπους.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Όταν επιλέγεις ένα μέτρο πολιτικής που είναι τσάμπα για μία κατηγορία συμπολιτών μας, mm-hmm. αυτό το κόστος μετακυλείται σε όλους μας μετά. Mm-hmm. Είναι προτιμότερο, δεν λέω, όλα αυτά έχουν μία λογική, ακούγεται στα αυτιά μας, σίγουρα ωραίο. Είναι έγκυο, είναι φιλολαϊκό. Επαναλαμβάνω όμως ότι η ουσία της πολιτικής δεν είναι στο μοιράστε τζάμπα χρήμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υλοποιήστε μέτρα πολιτικών τα οποία δημιουργούν πλούτο ή τα φορολογικά μέτρα που σας ανέφερα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα στα ζητήματα της ακρίβειας που σίγουρα είναι αυτό που απασχολεί πρωτίστως σήμερα την ελληνική κοινωνία, θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση κάνει διαρκώς πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά βεβαίως όταν έχεις τέτοια παγκόσμια γεγονότα που επηρεάζουν την κάθε χώρα, ακούσατε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες, τα οποία οι επιπτώσεις αυτών των παγκόσμιων γεγονότων, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν, αναπόφευκτα επηρεάζει και την ελληνική οικονομία. Δεν είμαστε μια απομονωμένη χώρα. Όλο τον κόσμο επηρεάζει. Επηρεάζει την Ευρώπη και σίγουρα επηρεάζει και εμάς. Από εκεί και πέρα, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι, όπως έχετε ακούσει, πολλά και διάφορα. Να βοηθήσουμε τις οικογένειες τώρα μέσα στον Ιούνιο, για παράδειγμα, θα πάρουν οι οικογένειες 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα μέτρα που επιβάλαμε στα καύσιμα,
1: ναι,
0: και το πλαφόν και η
1: το πλαφόν που πάει για παράταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θέλω να βάλετε μία νοτελή έτσι για να είναι και λίγο πιο...
0: Αλλά φυσικά δεν αρκούνε αυτό, θέλω να πω, ότι αυτή είναι μία μάχη διαρκής.
1: Ναι. Κύριε Τσουκαλά, τι λέτε τώρα? Το Πασόκ προτείνει μόνο πράγματα που ακούγονται ωραία, γιατί εγώ... Πάλι αν μου επιτρέπετε και οι δύο, γιατί σας έχω λίγο και το θάρρος αν μου επιτρέπετε, οφείλω να πω ότι η κυρία Σδούκου, το Πασόκ είναι ένα κόμμα που καταθέτει προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και στην Βουλή και ως κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Εγώ το λέω ως παρατηρητής της πολιτικής επικαιρότητας και της κοινοβουλευτικής, του κοινοβουλευτικού έργου, οφείλω να το πω. Κύριε Τσουκαλά.
2: Η κυρία Σδούκου νομίζω ότι μόνη της είχε μια αντίφαση. Είπε το Πασόκ λέει για παροχές που είναι καλές τα αυτιά και μετά μας απαρίθμησε μια σειρά πάροχων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση από Youth Pass, τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, τα ενίκια, η επιδότηση που υπάρχει.

0: όλα αυτά, ξέρετε, πάλι φορολογούμενοι τα πληρώνουμε. Αλλά αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Προφανώς, όταν θες να κάνεις κοινωνική πολιτική, από τα έσοδα που έχεις μαζεύεις και είτε ελαφραίνεις φόρους, που όταν ελαφραίνω έναν φόρο, πάλι από κάπου αλλού περιμένω να το πάρω. Mm-hmm. Είτε έχουμε και δυνατά χρήματα. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Youth Pass, που είναι να βγάλω λεφτά από το δημόσιο ταμείο και να τα δώσω κάπου, δεν είναι παροχολογία, ενώ είναι παροχολογία το να ελαφρύνω τα μέσα μεταφοράς. Και τα δύο, καλά είναι. Προσέξτε, χρειάζεται στήριξη τους νέους. Αν η κυρία Ζούκου θεωρεί ότι μέχρι τώρα στήριξη επαρκεί και τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να γίνει, να το πει η κυβέρνηση, να το ακούσουν και οι νέοι. Νομίζω λοιπόν ότι κυρίως βλέπω μια μηχανία. Όταν το ίδιο το επιχείρημα που η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί αναιρείται μόνο του με την παράθεση μια σειρά παροχών που έχουν γίνει.
1: Καλά, μην συγκρίνουμε όμως, κύριε Τσουκαλά, τη φορολογική μεταρρύθμιση μηδενισμού του φόρου στους νέους με το δωρεάν μετακίνηση.
0: Μα η δωρεάν μετακίνηση στην ουσία, σαν ελάφρυνση, είναι εξόδο. Ό,τι είναι και η φοροελάφρυνση. Να μην ακριβαίνει η ζωή τόσο πολύ, γιατί είχε αποτύχει η κυβέρνηση στην ακρίβεια, για να μην χρειάζεται να παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα. Προφανώς, αν όλοι ζούσαμε μια χαρά, θα λέγαμε δεν χρειάζεται επιπλέον ελάφρυνση. Δεν ζουν όλοι καλά και το βλέπουμε. Γιατί δεν ζουν όλοι καλά, γιατί παραμένει η ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες. Ναι.
2: Βέβαια, το έχω ξαναπεί, κύριε Τσουκαλά, συγχωρέστε με, αυτό τον έλεγχο σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας τον ακούω πολλά χρόνια τώρα και είμαι και κάμποσα χρόνων. Εννοώ ότι δεν το έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα τώρα.
0: Παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ την έκανε ο Σάντζες στην Ισπανία και ο πληθωρισμός μειώθηκε, ενώ σε εμάς αυξήθηκε 56%. Ακριβώς. 56%.
1: Από πότε, κύριε Τσουκαλά, γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ακούσουμε...
0: 20 Μαρτίου το πρότεινε ο Σάντζες, 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο η Ισπανία είχε 0,4 μείωση πληθωρισμού. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τι έκανε η Κύπρος. Κύπρος έκανε. Και πέτυχε. Είπε, θα κάνουμε έλεγχο των τιμών πριν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα καταγράψουμε τις τιμές για να μπορούμε όταν μειώσουμε το ΦΠΑ να καταλάβουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται για να αυξήσουμε τις τιμές και να βάλουμε πρόστιμα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
2: Ο Πρωθυπουργός επικαλείται χώρες που έλαβαν το συγκεκριμένο μέτρο και τελικά δεν λειτουργήσε ή το πήραν πίσω. Φαντάζομαι αυτό θέλετε να πείτε, κυρία Ζούπα.
0: Αυτό που έγινε το τελευταίο εξάμεινο πέτυχε. Και τα μέτρα αυτά προφανώς είναι προσωρινά, ο Πρωθυπουργός. Τι λέει που δεν είναι αληθές. Κάποιες χώρες το πήραν πίσω, όχι γιατί απέτυχε, γιατί εξέλιπαν κάποια στιγμή οι λόγοι για την προσωρινή παρέμβαση. Ναι. Πάμε τώρα στην ουσία. Έχουμε λοιπόν αυτό. Βλέπουμε τη μελέτη του ΙΟΒΕ. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ΙΟΒΕ. Τι λέει ο ΙΟΒΕ? Ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες υγείας. Και βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να προπαγανδίζει έργα βιτρίνας, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνεται πάρα πολύ η ανάγκη κάλυψης με ιδιωτικά χρήματα των αναγκών υγείας. Βλέπουμε να αυξάνονται οι Έλληνες οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν την έλαβαν. Ήμουνα στην Πιερία τη Δευτέρα. Θα πήγαινε ο Υπουργός Υγείας την Τρίτη. Ξέρετε τι μου είπαν? Έρχεται να εγκαινιάσει τη νέα παθολογική κλινική και από τις 8 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες μόνο οι 3. Και πάει και την εγκαινιάζει. Ενώ δεν έχουν γιατρούς και ενώ ο ένας γιατρός μάλιστα που είναι από τις 3 οργανικές εξυπηρετεί και γύρω-γύρω.
2: Ναι. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που λέτε, αυτή η φοβερή έλλειψη που έχουμε σε υγειονομικό προσωπικό συνολικά, νομίζω ότι αφορά στο σύνολο της χώρας, δηλαδή το συναντάμε παντού, κύριε Τσουκαλά. Βέβαια, αυτό θα έλεγε κάποιος, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές, έτσι δεν είναι? Ενώ προφανώς πρέπει να λύσουμε το θέμα του υγειονομικού προσωπικού, πρωτίστως, συμφωνώ, αλλά το ένα επίσης δεν αναιρεί το άλλο, έτσι δεν είναι?
0: Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Και να έχουμε γιατρούς και να έχουμε καλούς μισθούς και να έχουμε ωραίες προσώψεις. Όταν όμως αντί να στηρίξεις με ιατρικό προσωπικό ή να αυξήσεις τους μισθούς

0: είναι προτεραιότητα να αλλάξω την πρόσωψη. Δεν το λέω ότι γίνεται μόνο αυτό. Mm-hmm. Προφανώς γίνονται και πέντε πράγματα. Ωραία, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά λέω, ο καθένας κρίνεται από τις προτεραιότητες του. Για εμάς η προτεραιότητα είναι πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Για αυτήν την κυβέρνηση φαίνεται ότι η προτεραιότητα ποια είναι, τα φαντς που αγχώνεται η κυβέρνηση μη τυχόν και δεν είναι ευσταθείς οι ισολογισμοί των φαντς. Για εμάς μας νοιάζουν οι ισολογισμοί των ελληνικών εταιριών και μας νοιάζουν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτά πρέπει και ο κόσμος στο τέλος να έρθει και να συγκρίνει και να πει. Ποιον τον νοιάζουν οι πολλοί, ποιον τον νοιάζουν οι λίγοι. Mm-hmm. Τόσο απλό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών mm-hmm. και η κυβέρνηση με την πολιτική της το κάνει πάρα πολύ απλό, διότι πολιτεύεται με μια μεροληψία κοινωνική κατά την πρεσβεία. Mm-hmm. Κλείνω για να mm-hmm. ολοκληρώσω και η κυρία Ζούπο. Mm-hmm. Χθες ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε, κατά τη γνώμη, μια σειρά επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική. Δεν τον άκουσα όμως να λέει τίποτα για το παράνομο τουρκολογικό μνημόνιο. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για την νομοθέτηση πια ως εσωτερικού δικαίου της αμφισβήτησης της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Δεν τον άκουσα να λέει κάτι για την ναύτεξη διαρκείας που έχει βγάλει η Τουρκία. Και προφανώς δεν τον ακούσαμε να λέει τίποτα και για το καλώδιο στην Κάσο. Και μου κάνει εντύπωση η διπλή ρητορική που έχει η κυβέρνηση. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγες μέρες ήμουνα σαν να πάρουμε τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος τι είπε, εξ αρχής το καλώδιο λέει δεν ποντίστηκε γιατί δεν ήθελε η Κύπρος. Σήμερα ήμουνα με τον κύριο Συρίγου, ο οποίος προς τιμήν του τι είπε, ότι προφανώς τότε θεωρήσαμε ότι μπορούμε με ειρηνικά μέσα να το λύσουμε, που δεν λύθηκε, και μετά υπήρξε η κακή συνεννόηση με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει για ποιο λόγο δεν ποντίστηκε. Ναι. Λέει αλήθεια ο κύριος Θεοχάρης.
1: Επειδή θέλει... βάζετε πολλά θέματα τώρα στο
2: ναι,
1: τραπέζι,
2: ναι,
1: η αλήθεια είναι.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς τα βάζει όλα ναι. στην κατσαρόλα μέσα και μετά άντε να βγάλει άκρη.
0: Απλά κύριε Τσουκαλά. Κατσαρόλα είναι τα προβλήματα των πολιτών, είναι κατσαρόλα. Το αν υποχωρεί η χώρα μας σε διεκδικήσεις παράνομες άλλων κρατών είναι κατσαρόλα.
2: Κύριε Τσουκαλά, να σας απαντήσω. Ακούστε να δείτε. Έχετε αυτό το κουσούρι, εγώ θα έλεγα, το οποίο το βλέπω ότι το επαναλαμβάνετε και κάθε Κυριακή, όταν βγαίνει η Κυριακάτικη Επισκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγάζετε κατευθείαν ένα δελτίο τύπου που λέτε αυτό που θα θέλατε εσείς και λέτε. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη την Κυριακή να λέει αυτό, δεν άκουσα να λέει για το καλώδιο, δεν άκουσα να λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν σε μια συνέντευξη.
0: Μα συγχωρείτε,
1: κύριε Τσουκαλά, να ολοκληρώσει και η κυρία Σδούκου.
0: Πού είναι το μεγάλη κριτική. Έπρεπε να λέμε ότι είναι ο εσείς.
2: Επιτρέψτε μου.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Λοιπόν, μίλησε πάνω από μία ώρα στη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Τις υποκλοπές
2: δεν είναι. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη μία ώρα και δεν χωράνε τα πάντα όλα. Απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε ο δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι κάλυψε μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, σχεδόν στα πάντα όλα. Για τα σοβαρά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές. Έχει έρθει στη Βουλή επανειλημμένος και έχει τοποθετηθεί.
0: Ωραία, το χρονοδιάγραμμα για την πόλη στην καλοποίηση.
2: Συνεχίζεται αυτό το τροπάριο, το οποίο εντάξει, μην το κάνετε. Το λέω ως φιλική συμβουλή. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια συνέντευξη και σου κάνει τις ερωτήσεις ο δημοσιογράφος, εσύ θα ήθελα να απαντήσει για το καλώδιο. Έχει απαντηθεί το θέμα του καλώδιου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ.
0: Ωραία, αφού απαντήθηκε,
2: θέλω
0: το χρονοδιάγραμμα.
2: Επειδή σας άκουσα προηγουμένως.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: η ερώτηση τώρα δεν είναι το καλώδιο. Με συγχωρείτε πολύ. Κάνουμε άλλη συζήτηση. Άμα θέλετε να πιάσουμε κουβέντα για το καλώδιο, να πιάσουμε. Αλλά επειδή άκουσα και άλλα πράγματα που είπατε.
1: Κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ, επειδή δεν ακούγεστε κανένας από τους δύο, γι' αυτό ναι. σας παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι για να μην μπορούν και οι τηλεθεατές να μας παρακολουθήσουν. Δηλαδή. Κύριε Ζούκο, ολοκληρώστε λίγο έτσι, σύντομα, σας παρακαλώ.
2: Εγώ θέλω να θέσω σίγουρα το δίλημα της κάλπης, ναι. το οποίο όταν έρθει εκείνη η ώρα... Οι πολίτες, ξέρετε, δεν θα κληθούν να απαντήσουν έτσι σε ένα θεωρητικό ερώτημα. Mm-hmm. Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος

0: τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι. Ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. Και εδώ νομίζω ότι έθεσε ο Πρωθυπουργός και δύο κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι πώς αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας θα περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm-hmm. Αυτοί οι θετικοί δείκτες που ανέφερα πώς θα μεταφραστούν σε καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερα εισοδήματα, καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί συμφωνώ ότι οι κρίσεις μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει να δούνε στην τσέπη τους mm-hmm. τη διαφορά που θα μπορούσε να υπάρξει. Και το δεύτερο είναι η μεγάλη εικόνα ότι ο κόσμος αλλάζει με μια πρωτοφανή...
1: Έχουμε ένα πολύ μικρό...
2: Προφανώς τα μεγάλα διλήμματα είναι...
0: Εγώ είμαι εδώ πάντως.
1: Ωραία, τώρα έχουμε ξανά, είχαμε ένα πολύ μικρό έτσι.
0: Να
1: ολοκληρώσει η κυρία Σδούκου, γιατί κυρία Σδούκου θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα, το δίλημα της αυτοδυναμίας που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο το απόγευμα της Τετάρτης στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Είπε μία Κυριακή αυτοδυναμία. Βάζει έναν πήχη που φαίνεται ότι τουλάχιστον τώρα, όπως σε αυτή τη φάση που μιλάμε και δημοσκοπικά πάντα, φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος της αυτοδυναμίας την πρώτη Κυριακή για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Θεωρούμε πως είναι εφικτός και θα το διεκδικήσουμε. Ναι, οι εθνικές εκλογές λέμε ότι δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει μία κάλπη, μία απόφαση. Mm-hmm. Την ίδια βραδιά πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Λέμε ότι, γιατί το ακούω αυτό, ότι δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας, κυρία Πεντεδήμου, και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Δηλαδή να ψηφίσω τώρα κάτι και να διορθώσω αυτή μου την επιλογή αργότερα. Αυτό που θα ψηφίσουν οι πολίτες είναι αυτό που θα εκπροσωπείτε στη Βουλή και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο. Φυσικά θα το κρίνουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Και λέω σε αυτό ότι εδώ ο Πρωθυπουργός έχει μια ποιοτική υπεροχή.
1: Ναι. Βέβαια, το ότι θα δείξει η πρώτη κάλπη, το καταλαβαίνετε, το ξέρω ότι το ξέρετε, είναι και το τι θέλουν οι πολίτες. Ακόμα και αν αυτό μπορεί να εκτιμηθεί ή να κριθεί από κάποιους ως, ας πούμε, ψήφος διαμαρτυρίας. Κάτι δείχνει αυτό, κυρία Σδούκου, για την επόμενη μέρα και προφανώς τις δεύτερες κάλπες, αν υπάρξουν. Κύριε Τσουκαλά.
2: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείχτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείχτες, όταν 7 χρόνια τους θρημάτισες. Στο επίπεδο των θεσμών, τους οποίους ξεθεμελιώνει συστηματικά, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής για όσα πριν ανέδειξα, και στο μεγάλο ζήτημα της διαφθοράς. Αν δούμε τι συνέβη, γιατί συζητάμε όλοι πού θα βρούμε τα λεφτά. Μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει ότι λεφτά βρισκόντουσαν με τη Σέσουλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λεφτά βρεθήκανε τώρα με τη Σέσουλα στην Πολωνία, όπου έχουμε επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων.
0: Κάνετε λάθος, κύριε Τσουκαλά.
1: Για το θέμα των πολεοδομιών, λέτε, κυρία Σδούκου.
2: Εγώ λέω ότι βλέπω.
0: Ναι.
2: Κάνω λάθος. Εγώ λέω το εξής. Εδώ
0: θα απαντήσω.
1: Θα σας δώσω, θα βεβαίως θα απαντήσετε, κυρία Σδούκου. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
2: Ένα σύστημα, θα δούμε δικαιοσύνη, θα το αξιολογήσω, δεν έχω εικόνα τις δημογραφίες, αλλά φαίνεται να υπήρχε ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό καταγγέλλεται και αυτό ελέγχεται. Άρα λέμε το εξής. Θέλουμε την Ελλάδα των απευθείας αναθέσεων και της αδιαφάνειας. Θέλουμε την Ελλάδα της υποχωρητικότητας. Θέλουμε την Ελλάδα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης και του παραγωγικού μοντέλου μονοκαλλιέργειας. Θέλουμε την Ελλάδα όπου μη σου τύχει να πας στο νοσοκομείο, ή θέλουμε μια Ελλάδα με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με διατηρήσιμη ανάπτυξη, με ΑΕΠ το οποίο θα διαχέεται παντού, με πρωτογενή τομέα ισχυρό. Ήμουνα στην Πειραιά και πάλι μου λέγανε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι

0: αδιέξοδο. Διότι μετά τις θανατώσεις των ζώων, λόγω των ζωονόσων, δεν έχουν καν χρονοδιάγραμμα πότε θα επιστρέψουν στους στάβλους τους και δεν έχουν πάρει καν το σύνολο των αποζημιώσεων. Θέλουμε αυτήν την Ελλάδα που ζούμε τώρα, μια Ελλάδα αυτοπεποίθηση.
1: Κύριε Τσούκαλα, θα θέσω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στην κυρία Σδούκου, το αντίστοιχο εννοώ προφανώς. Αν και το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη τελευταία της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβητούν πολύ έντονα τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις βάζω στο τραπέζι. Θα ρωτήσω απλά, είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή που θέλει το ΠΑΣΟΚ να φέρει στη χώρα εάν εκλεγεί πρώτο κόμμα? Είναι εφικτή η νίκη έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης? Και το λέω τώρα γιατί έχουμε και άλλους παίκτες πια στο πολιτικό σκηνικό. Η πίτα, αν μου επιτρέπετε και οι δύο να το πω έτσι, μοιράζεται σε περισσότερους. Είναι στόχος ακόμα για το ΠΑΣΟΚ αυτός?
0: Είναι ο μόνος στόχος, είναι απόλυτα εφικτός, αλλά κυρίως είναι αναγκαίος. Και είναι αναγκαίος γιατί η χώρα δεν έχει άλλη δυνατότητα χαμένης τετραετίας. Αν δούμε τα μεγέθη στο δημογραφικό, στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στο έλλειμμα ψηφιοποίησης, στη δημογραφική προβολή, στο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών, στην παραγωγικότητα, αν χάσουμε ακόμα μία τετραετία όπως χάσαμε τα προηγούμενα 7 χρόνια, η χώρα στον διεθνή καταμερισμό ανάπτυξης, εργασίας και πλούτου θα πάει στον πάτο. Θα γίνουμε ουραγοί των ουραγών, όπως και τώρα βλέπουμε να πηγαίνουμε στο δρόμο αυτό. Γι' αυτό το λόγο, η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη λύση και το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, αλλά με σιγουριά και ασφάλεια. Χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Και επιτέλους, όχι άλλα λόγια, πράξεις, αποτελέσματα. Αυτά θέλω πω.
1: Κυρία Σδούκου, έρχομαι σε εσάς γιατί θέλετε, αντιλαμβάνομαι, να απαντήσετε και στο σχόλιο του κυρίου Τσοκαλά για το θέμα των...
2: Κάνει το ίδιο λάθος που έκανε και το προηγούμενο διάστημα και δεν καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν κερδίζει πόντους από αυτό. Το αντίθετο νομίζω ότι κατρακυλά ακόμη πιο κάτω. Δηλαδή, τρέφεται και συντηρείται από την σκανδαλολογία, τα κάνει όλα... Τα μπερδεύει, νομίζω, συγκεχημένα. Θέλει να δημιουργεί την εντύπωση ότι όλο το σύστημα κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπλέκεται σε σκάνδαλα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό το είχε κάνει με τις άρσεις, με τις δικογραφίες που ήρθαν για τους βουλευτές και τις άρσεις των ασυλών. Και τι είδαμε? Ότι ενώ στην αρχή έτριβαν τα χέρια τους, βγήκαν και είπαν: «Α, έχουμε εδώ πέρα υποδίκους», τελικά μπήκαν στο αρχείο οι δικογραφίες. Τώρα το ίδιο πράγμα με τις πολεοδομίες, που συμβαίνει το εξής. Αυτή η υπόθεση με τις πολεοδομίες δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δείχνει ότι οι θεσμοί λειτουργούν, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους και τίποτα δεν μπαίνει κάτω από το χαλί. Και νομίζω ότι για πολλά χρόνια στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει σε μια λογική, όλοι κατήγγυλαν τα πάντα. Αλλά ελάχιστες υποθέσεις θεωρώ ότι έφταναν πραγματικά να ερευνηθούν σε βάθος. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε έρευνες, παρεμβάσεις, συλλήψεις, εξαρθρώσεις κυκλωμάτων. Και αυτό είναι πολύ θετικό, ότι γίνεται όλο ένα και περισσότερο. Ξεσκεπάζονται, ξεκουκουλώνονται δηλαδή αυτά. Σε ό,τι αφορά τις παρετήσεις, γιατί πες, το κάνεις επίτηδες στο ΠΑΣΟ, αρχίζει ο κόσμος και λέει αμάν. Μπλεγμένοι στο κύκλωμα και πρόσωπα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί σε ένα κράτος δικαίου, ξέρετε, δεν υπάρχει συλλογική οικογενειακή ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει δηλαδή κάποιος στο στόχαστρο επειδή ένας φίλος, ένας συγγενής, δεν ξέρω, ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος ερευνάται για κάτι. Αν προκύψουν στοιχεία, εγώ λέω ναι, να αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη, κανένας να μην μείνει ατιμόρυτος και όλοι να κριθούν. Πάντως, αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη, είτε μιλάμε για κυκλώματα διαφθοράς, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή για παράνομες δραστηριότητες μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες. Επομένως, η εικόνα που προκύπτει δεν είναι μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει. Είναι μια κυβέρνηση που επί των ημερών της οποίας οι μηχανισμοί του κράτους εντοπίζουν, ερευνούν και οδηγούν αυτές τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο από τον κύριο Τσούκαλα. Οφείλω να του δώσω 2 λεπτά, αλλά δυστυχώς με πιέζει πολύ ο χρόνος. Οπότε, κύριε Τσούκαλα, θα σας παρακαλέσω να είναι σύντομο.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι έχει ποινική ευθύνη ο Γενικός Γραμματέας. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν θα ελευθεί.

0: είπα πολύ καθαρά ότι φαίνεται επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας να υπήρξε ακόμα ένα σκάνδαλο. Αν αυτό έγινε εν γνώση του Γενικού Γραμματέα ή όχι, θα κρυφθεί. Προφανώς.
1: Καλό δεν είναι όμως, κύριε Τσουκαλά, να αποκαλύπτονται αυτά.
0: Ένα λεπτό, κύριε Λεπτό.
1: Που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Αυτά τα αποκαλύπτει η αστυνομία, εσείς η αστυνομία.
1: Μα είστε είναι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου.
0: Εσείς,
1: μπράβο, πρέπει να το πούμε.
0: Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι βέβαια. Λέω είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου. Στο οποίο προείσταται ο κύριος Χρυσοκοΐδης και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο που εξαρθρώνονται έστω τα κυκλώματα.
0: Δεν λέμε το μπράβο. Μα μπράβο, αλλά εσείς θέλετε να πούμε μπράβο στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα και οι υπηρεσίες όμως, κύριε Τσουκαλά, έχουν έναν πολιτικό προϊστάμενο, έχουν έναν υπουργό, ε!
0: Άρα όποτε υπήρχε εξάρθρωση να λέγαμε ότι αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει.
2: Λοιπόν, ολοκληρώστε κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, ένα συγγνώμη από τον κύριο Ανεστίδη, νιώθει την ανάγκη να ζητήσει, που έστελνε το Μέγαρο Μαξίμου non-paper για να δυσφημίσει τον αγώνα των αγροτών, τον βγάλαν στα μανταλάκια με διαρροές και σήμερα η υπόθεση του επιβλητήθηκε.
2: Μάλιστα.
0: Νιώθει την ανάγκη. Επειδή πολλά ακούμε...
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ανοίγουν άλλα θέματα τώρα και δυστυχώς...
0: Από τη διαφορά και τελειώνω.
2: Ναι.
0: Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε τα ονόματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εμείς είπαμε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη θέλει να τους ελέγξει, να έρθει η ασυλία, να ελεγχθούν, αν είναι αθώοι όλα οκ, ή να μπει στο αρχείο, αν όχι να προχωρήσει διαδικασία. Δεν κάναμε διαρροές εμείς ηχογραφιών. Η Νέα Δημοκρατία έκανε διαρροές του ελέγχου του κ. Ανεστίδη με non-paper.
2: Λοιπόν, μη μου ανοίγετε άλλα θέματα τώρα, δυστυχώς, γιατί θα ήθελα να συνεχίσουμε, αλλά δυστυχώς με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μου. Θα έχω τη χαρά, ελπίζω να σας ξαναδώ, γιατί όχι και από κοντά, όποτε σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σδούκου, εσάς, κύριε Τσουκαλά και εσάς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Και μετά το έτσι, δυναμικό δίδυμο του πρώτου μέρους, μιλώ για τους δύο εκπροσώπους τύπου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, πάμε τώρα σε μια έτσι, δημοσιογραφική συζήτηση, όπως συνήθως προγραμματίζω στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου κάνει τη χαρά και τα λέμε παρόλο που είμαστε μακριά πια, μετά από πολλά χρόνια γνωριμίας, ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, αρθρογράφος, κυρίως φίλος, ο Ηλίας